είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβώς το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πετοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί να

Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα, είναι κάτι σαν ρόδα. Σε πατάει και σε παίρνει

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Πήρα τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα.

Έρωτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Μήπως θα ήθελες μια πινακίδα στην εκκλησία σου να γράφει «Ούτε ζεστή ούτε κρύη, μόνο χλιαροί χριστιανοί βρίσκονται εδώ»? Ο Παύλος έγραψε στους Κολοσσέους για να τους ενθαρρύνει να διατηρήσουν το μυαλό και την καρδιά τους επικεντρωμένους στον Ιησού και να μην εξασθενήσουν στην αφοσίωσή τους σε Αυτόν. Το να έχεις Αυτόν είναι να έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Στην πραγματικότητα, ο Παύλος ήθελε να γνωρίζουν οι Κολοσσαίοι ότι το πίστευε αυτό τόσο πολύ, που ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει στην ταλαιπωρία του Ιησού για να βεβαιωθεί ότι αγκάλιασε αυτή την αλήθεια. Πόσο πιστός είναι για να κάνει κάτι τέτοιο το Χριστό? Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός φώναξε στους πιστούς σε μια κοντινή εκκλησία στη Λαοδίκαια, γιατί ήταν χλιαροί στην αφοσίωσή τους σε Αυτόν, όπως γράφει στην Αποκάλυψη 3:14-22. Είχαν παραδοθεί στις τελευταίες φιλοσοφίες, τις ψεύτικες διδασκαλίες και τις άδειες ιδέες εποχής. Αντί να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πίστη του τον Ιησού, έκαναν όλα αυτά τα παράξενα. Ο Παύλος ήξερε ότι η ίδια η μοίρα θα έπληκε τους Κολοσσαίους αν αρνούνταν το επίγον μήνυμά του. Ο Απόστολος Παύλος διαβεβαίωσε τους πιστούς των Κολοσσών ότι όλα αυτά χρειάζονται για τη ζωή στο Θεό και θα μπορούσαν να τα έχουν με τον Χριστό για να βιώσουν όλους τους θαυμάσιους, όλα τα θαυμάσια πλούτη και τα ωφέλη της γνώσης του Ιησού, όλα τυλιγμένα στο μυστήριο του Θεού Πατέρα που κρατά κρυμμένα στους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Εάν γνωρίζεις τον Ιησού ως σωτήρα σου, μπορείς επίσης, όπως και οι Κολοσσαίοι, οι πιστοί, να έχεις τα πλούτη του Θεού στη διάθεσή σου, το πνεύμα, το λόγο του, την ισχυρή παρουσία του και την ειρήνη του. Είναι πιστός. Ο Ιησούς είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να ζήσεις την ειρήνη και τη χαρά που αποφεύγει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Ο Παύλος ενθάρρυνε τους Κολοσσαίους να διατηρήσουν την πίστη του στον Ιησού. Και μόνο σε αυτόν τους παροτρύνε όχι μόνο να πιστέψουν τον Ιησού, αλλά και να περπατήσουν σε αυτόν φυτεύοντας βαθιές ρίζες στο ζωογόνο έδαφος του Ευαγγελίου. Λαχταρούσε να τους δει να ζουν ικανοποιημένες ζωές σταθερότητας και πιστότητας που χαρακτηρίζονται από καρδιά ευχαριστίας. Καμία ανθρώπινη φιλοσοφία δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό. Δεν συμφωνείς? Μόνο ο Χριστός φέρνει την πραγματική πληρότητα της ζωής. Δεν είναι μόνο η πηγή όλων αυτών των πλούτων, αλλά ο ίδιος είναι το απόλυτο βραβείο. Μπορεί και εσύ να χρειαστείς μερικά λεπτά για να κάτσεις ήσυχα και να προβληματιστείς σχετικά με την προθυμία σου να αγκαλιάσεις τη διδασκαλία του Παύλου. Τι αν υπάρχει κάτι και σε εμποδίζει από το να εμπιστευτείς πλήρως μόνο τον Ιησού για όλα όσα χρειάζεσαι? Σκέψου το λίγο καθώς ακούς αυτές τις σκέψεις. Ο Παύλος τελείωσε με μια προειδοποίηση. Μην ανταλλάζετε το πραγματικό πλούτο στον Ιησού για την πλαστή σοφία μιας αυτοκαταστροφικής κουλτούρας. Στο εδάφιο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Εάν το κάνεις αυτό, σύντομα θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πουλήσει τα αγαθά σου. Κοίτα γύρω σου, δες τον πόνο και το κενό που βιώνουν οι άνθρωποι όταν απομακρύνουν τον Θεό. Βάλε την πίστη σου στον Ιησού. Είναι η πληρότητα του άρωτου του Θεού σε ανθρώπινη μορφή. Επίσης, σε αγαπά. Αν λοιπόν τον έχεις, τον Χριστό θα έχεις τα πάντα. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε και στο επόμενο με τον Παύλο που εξηγεί ότι η αληθινή πίστη δεν αφορά τη διατήρηση των κανόνων, αλλά τη ζωή στην ελευθερία του Ιησού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητο...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721087164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης.

0: Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 269 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση αυτοκινήτων, φαρμακείο, βαθείο, ευθυγράμμιση.
7: Ιντερβέρτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Και μηχάνημα για αυτόματο σασμά.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που έχουν οικογένεια. Αλλά και τέτοια οικογένεια. Για αυτούς που είναι μάστορες του κουζίνα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσυμπορία είναι για όλους.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως εξού.
11: Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αλλά τώρα και στον μοναδικό.
9: Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745. Και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
12: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά, από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Είμαστε καλά, είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Που σημαίνει ότι ξεκινάει η πρωινή καρφίτσα. Πες μου, Άγγελε, τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτα.
0: Okay. Πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στου 94 και 8. Με.
1: Εντάξει, το βιβλίο πολύ, ο βιβλίο πολύ.
0: Με.
1: Προσφορές. Είναι Αύγουστος.
0: Μέχρι
1: 20 Αυγούστου.
0: Ναι. Τι έχουμε μέχρι 20 Αυγούστου, Άγγελε? Αγοράζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο, παίρνετε το δεύτερο
1: σε μισή τιμή.
0: Ίση μικρότερης αξίας στη μισή τιμή. Επανέρχομαι όμως και λέω με την Ιωάννα Γουρνά και τον Άγγελο Μπουραντώνη.
1: Το πιο βασικό λέει ξεχάσαμε.
0: Δεν το ξεχάσαμε. Το είπαμε με ελαφρά καθυστέρηση. Τελευταία εβδομάδα για εμάς εδώ, μετά από μια πολύ μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε και θα επανέλθουμε. Dreamator.

0: Είπαμε βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, Νικήταρα 3α, είναι στο κέντρο της πόλης. Εξαιρετικές προσφορές αυτή την περίοδο, όπως αυτή που σας είπαμε και όχι μόνο. Τρέχουν στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Δεν ξέρω γιατί βλέπω δύο φορές μπροστά μου το χορηγό της εκπομπής. Μάλλον πρέπει να το ξαναακούσουμε.
1: Χορηγός εκπομπής
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
0: Βιβλιοπολής λοιπόν, .gr, Νικηταρά 3α. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συλλογές και στα νέα σχολικά είδη να εμπλουτίζονται. Εποφεληθείτε λοιπόν. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Και στα social media κάνετε follow με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες κανάλι 1 Καλαμάτας.
3: Κάθε φορά που ακούω το intro της εκπομπής νομίζω ότι βγαίνω στο BBC. Πρέπει να ισιώσω γραβάτα γιατί αρχίζει η κάμερα να
0: καταγράφει. Πώς θα πέρασες την πρωτεύουσα, Άγγελε, είχε κόσμο?
3: Όχι, την πέτυχα την Αθήνα άδεια.
0: Αυτό σου άρεσε? Το Θεό.
3: Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει την Αθήνα να είναι γεμάτη. Πρώτη φορά ανέβηκα στην Αθήνα και ήταν άδεια, το μοναστηράκι ας πούμε, γινότανε ό,τι γίνεται καθημερινά.
0: Άγγελε, δεν είδες καλά, αυτά δεν τα λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε επισκεψιμότητα αυξημένη από πέρυσι, ένα το κρατούμενο, συμπεριλαμβανομένου της πρωτεύουσας, η οποία υποτίθεται ότι σπάει και ρεκόρ στην επισκεψιμότητα.
3: Εγώ
0: άρα
3: ρώτησα,
0: ήσασταν μόνο τουρίστες.
3: Ναι, ρώτησα χθες, ναι. Όχι χθες, προχθές, δύο ταξιτζίδες και ένα κτελατζί. Για το τι γίνεται ρε παιδί μου στην Αθήνα. Και μου είπανε τίποτα. Είμαστε άδειοι φέτος.
0: Ναι, αδειάσατε.
3: Ναι. Του λέω δηλαδή από τουρίστες κίνηση. Όχι, μου λέει τίποτα. Ωραία, λέω. Καλά πάμε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Αθήνα, Πειραιάς, πάρα πολύ ωραία μέρη. Πήγα να επισκεφθώ τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ήταν εκεί. Πέρασε όμως απ' έξω.
0: Φωτιά στο Κουβαρά. Ξεκινάω εγώ πρωί-πρωί. Εκενώνεται ο Άγιος Θηλιανός. Ωραία, ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Απώλεια για τη Μεσσηνία.
3: Ναι.
0: Ο εξαιρετικός Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή. Ο Μεσσηνίος, με καταγωγή από τα Φιλιατρά Μεσσηνία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την συμμετοχή του στην εξαιρετική ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ποιος άλλος δεν μπορεί να ξεχάσει τον Νίκο Καλογερόπουλο εκεί με την ενδυμασία της δεκαετίας του 80 και τη μουσική και το ραδιόφωνο στα χέρια, όπως και πολλές άλλες. Αρκετά νέος έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω σπουδαίο έργο για να μην ξεχαστεί ποτέ.

0: και διάφορες άλλες αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με χρηματοδοτήσεις, αλλά και με τις σχολικές καθαρίστριες. Σχετικά με την αμοιβή τους και αν θα προσφύγει ο Δήμος δικαστικά απέναντι στα αιτήματα. Για τη δικαίωσή τους όσον αφορά την αμοιβή. Είχαμε από τις υψηλότερες θερμοκρασίες το διήμερο που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα. Χτυπήσαμε 39.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή γράψαμε και 40.
0: Γράψαμε, η αλήθεια.
1: Για ένα δίωρο.
0: Γράψαμε και ήταν και αρκετά αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην πόλη λόγω της υγρασίας. Είχαμε και την ανέβρεση ενός 24χρονου ο οποίος αγνοούνταν από την Ηλία. Βρέθηκε στην πόλη της Καλαμάτας. Δεν έχουμε παράπονο.
1: Το ξέρω, τα πάντα.
0: Όχι, από όλα έχουμε.
2: Poems, no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet! Money gets back. I'm all right, Jack.
1: Πάντως,
0: έχει διακοπεί από ό,τι βλέπω η κυκλοφορία στην περιοχή της Αττικής όπου έχει εκδηλωθεί φωτιά.
2: Absolute rubbish, laddies!
0: Από όσο θυμάμαι, ο Άγιος Στυλιανός είναι μια περιοχή πευκόφτη, οπότε ελπίζω να μην φτάσει εκεί η φωτιά.

0: Ήθελες κάτι να πω ή συγγνώμη, σε διέκοψα?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ήθελες μήπως να πεις για τις καινούργιες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ήθελα, επειδή λένε για το κύριο Κώστα Ντουντουλάκη που αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Τελικά πόσο έχουν μείνει εκεί? Δεν πρόλαβε να συσταθεί.
1: Ναι.
0: Και αποσυντήθεται.
1: Δεν πρόλαβε να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Και εξαφανίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ποιος θα μείνει, αν θα μείνει μόνη της η κυρία Καριστιανού με την κυρία Γρατσία κάπου εκεί? Πάντως βγαίνουν πάρα πολύ, πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης και λένε ότι εμείς σας το λέγαμε, δεν θα προλάβουν να φτάσουν μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, ήτανε και ένα από τα points της κυβέρνησης σχετικά με τα νέα κόμματα, τα οποία πολύ σύντομα αποφάσισαν να συσταθούν και να δημοσιοποιηθούν στον ελληνικό λαό. Κάτι το οποίο δεν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος λέει το Σεπτέμβρη εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ το Σεπτέμβρη, στο παραένα.
1: Μάλλον ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μάθει τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτικό αντίπαλο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι
1: έπεσε στη φάκα. Και από ό,τι άκουσα τώρα δημοσκόπους, λένε ότι η εικόνα της Ελλάδας σταθεροποιείται στο 15-17%. Οπότε μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης πέτυχε το σκοπό του, το στόχο του, που ήταν να αδρανοποιήσει, εντός πολλών εισαγωγικών, το κόμμα της Ελλάς σε θέμα ποσοστών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και περιμένουμε στις 2 Σεπτεμβρίου την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε και την μεγάλη εορτή της Δημοκρατικής Παράταξης στην Κρήτη. Θα γίνει φέτος 3 Σεπτεμβρίου. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μετά από 50...
0: Για πες, για να σε δω στην αριθμητική πουλή μου.
1: 52 52 χρόνια.
0: Απορώ πως δεν χρησιμοποιήσεις το κινητό. Λοιπόν, εγώ παραμένω στις φωτιές, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας. Έχει ξεκινήσει από εχθές. Το άσχημο είναι ότι καίει αναγεννημένο πευκοδάσος. Και εντάξει, αυτό είναι από τα άσχημα που βλέπουμε.
1: Και εκεί πέρα
0: και
1: η περιοχή
0: δεν θέλουμε.
1: Αχ.
0: Λοιπόν, διαβάζω εκτιμήσεις όσον αφορά τη συνεργασία Γαλλίας-Ελλάδας απέναντι στη γειτονική Τουρκία με τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος, έτσι,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Καλώδιο, το περιβόητο που βάλουμε τις επιγραφές. Και μάλιστα τα σχόλια λένε ότι η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται ράπισμα προς τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας.
1: Βεβαίως. Μα ο Ερντογάν έχει γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Λέει, παρακαλώ, χτυπήστε με και στα άλλο.
0: Ναι, μου κάνει λιγάκι όμως να φυλάγομαι εγώ αυτό.
1: Δείτε, η Γαλλία είναι μια ισχυρή δύναμη, ωραία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Την είχε στο πλευρό της και η Αργεντινή στον πόλεμο των Φόκλαντς. Επί Θάτσερ. Ο Μιτεράν έδωσε τους κωδικούς των αργεντίνικων πυράβλων στους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η πυράβλη ήταν και άχρηστη.
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι έχει αυξηθεί η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.
1: Για λίγες παραβιάσεις.
0: 57.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Εμείς είμαστε ευτυχείς.
2: No.
0: Είχαμε δηλώσει από τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κούντο Γεωργή, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας είπε ότι θα επιστραφούν αναλογικά και δίκαια τα μερίσματα ανάπτυξης προς όλους. Με μέρημνα την αναλογική και δίκαιη επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία. Μέτρα στήριξης για όλους, ιδιαίτερα συνταξιούχους και οικογένειες. Το ίδιο, στο ίδιο έργο θα πω εγώ θεατές.

0: Η Τουρκία απειλεί. Τουλάχιστον μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, με στρατιωτική εμπλοκή και κλιμάκωση της έντασης, προειδοποιώντας για επανάληψη των γεγονότων νότια της Κάσου. Με αποτέλεσμα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε απόλυτη εγρήγορση, με τις φρεγάτες Μπελαρά και τα μαχητικά Ραφάλ να προσδίδουν συντριπτική ναυτική και αεροπορική υπεροχή.
1: Χτες έβγαλε μία ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, σχετικά με την Κύπρο, και είπε ότι τα κατοχικά, όπως λέγονται, στρατεύματα θα παραμείνουν στο νησί, ό,τι και να γίνει, γιατί αυτά είναι η σφραγίδα της σταθερότητας στη Μεγαλόνησο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί ακούγαμε επί 2 εβδομάδες συζητήσεις για το Κυπριακό και ότι θα λυθεί και ότι έχουμε προτάσεις και όλα αυτά. Ναι. Ο κύριος Φιντάν φαίνεται ότι δεν τα πολυδέχεται.

επανερχόμεθα στα δικά μας, δίνοντάς σας σε τίτλους και σύντομα τι είναι αυτά τα σημαντικότερα που αυτή τη στιγμή απασχολούν σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. Με νομικές συνέπειες για όσους δεν εξηγήσουν τα προσβλητικά που λένε για την ελπίδα, απειλεί η κυρία Καριστιανού. Με οικονομικό πρόγραμμα θα εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας διασφαλίζει την ανάπτυξη και δίνει καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους, δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος.

Σκέρτσος προς Πασόκ για την έκθεση του ΟΣΑ. Να αποφεύγετε τις αναλύσεις της παραλίας. Πρόγραμμα εξοικονομώ επιχειρώ, παρατείνεται η προθυσμία του προγράμματος. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας, τον τόπο μας.

0: θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις.
1: Εγώ έχω να πω ότι χθες μας ήρθε βίντεο που δεν έχει διαψευστεί ακόμα από το Ιράν. Και βλέπουμε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμνεϊ, μετά τις δολοφονικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε επίσημη επικύρωση από την κυβέρνηση, ούτε επίσημη διάψευση. Όλα τα ιρανικά μέσα το παίζουν αυτό το βίντεο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Με βάση Ιρανούς εξόριστους αναλυτές, λένε ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι τραβηγμένο το 2022. Οπότε μπορεί και να μην είναι αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.

όλοι οι γύρω νομοί σήμερα βρίσκονται σε Red Code κατάσταση. Πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και ο νομός Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, αλλά και Κορινθία. Και όχι μόνο. Προσοχή λοιπόν.

0: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα τραγούδι και σε διαφημίσεις.
1: Ένα άσμα.
0: Ένα άσμα. Mm-hmm. Θες άσμα, οκ. Okay. Ό,τι πεις εσύ. Και διαφημίσεις όμως, έτσι. Και διαφημίσεις.
2: Μινά! Έλα ρε Μινά, έχω πρόσφυγε.
0: Έλα ρε Μινά. Ρε Μινά. Βάλε το τραγούδι.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Για φρέσκια επέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη επέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της

0: Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία Φραγκαίας.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
0: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Χορηγός εκπομπής.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Στο κανάλι 1 Καλαμάτος 94 και 8 είστε συντονισμένοι, πρωινή καρφίτσα. Μαζί μας αυτό το ημίωρο, εκεί στο Κώστα Συνοικία Μπουρνιά.
0: Money gets back.
1: Όπου περνάμε πολύ όμορφα και τις καλοκαιρινές μας ημέρες, τα μεσημέρια μας, και τρώμε εξαιρετικό φαγητό από Τρίτη έως και Κυριακή, γιατί κάθε Δευτέρα ο Κώστας και όλοι οι παρέα ξεκουράζονται και ετοιμάζονται για να μας υποδεχθούν από αύριο και πάλι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, τι έχεις να μας πεις?
1: Έχουμε σειρά από άνοιγμα χρηματοδοτικών πακέτων από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχαμε μία ανακοίνωση ότι ένα νέο πακέτο 9 εκατομμυρίων ευρώ έδωσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πτωχός, για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οι Δήμοι και μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για κομμάτι του οδικού δικτύου που θέλουν αναβάθμιση και μέσα από αυτό το πακέτο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 να ξεκινήσει η υλοποίηση των σχετικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι το δεύτερο χρηματοδοτικό σχέδιο που από ό,τι φαίνεται υλοποιείται, γιατί είχαμε και τον προηγούμενο μήνα 20 εκατομμύρια που έγινε για την αντιπλημμυρική προστασία σε ολόκληρη την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τα έργα στην περιφέρεια. Οκ. Έχουμε κάτι άλλο από την περιφέρεια το οποίο να είναι άξιο λόγου?
1: Για άλλα χρήματα όχι. Έργα ή ανακοινώσεις, ναι, δεν έχουμε κάτι
0: όχι,
1: νέο ακόμα.
0: Όχι. Στη γειτονική Ηλία είχαμε τον τραυματισμό μιας 39χρονης στη θάλασσα Γλύφα. Έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά στον Αυχένα και έχει μεταφερθεί στο Ρίο. Έχει συλληφθεί ο σύζυγός της γιατί το παιχνίδι στην παραλία κατέληξε σε αυτό τον επικίνδυνο τραυματισμό της. Λίγο προσοχή με τα παιχνίδια στη θάλασσα. Έχουμε 4.000 κρούσματα στο Κονγκό του έμπολα. Φόβοι για μετάλλαξη του ιού.

0: Είχαμε και τον πνιγμό του τετράχρονου στην Πάρο.
1: Το είδατε που ο ιδιοκτήτης είχε δηλωθεί ως
0: ναυαγοσώστης.
1: Ως ναυαγοσώστης.

Στη Λέσβο έχουμε έτσι ξεσηκωμό από τους κτηνοτρόφους. Διαβάσαμε όλοι και την απώλεια ενός, μιας ανθρώπινης ζωής, ενός κτηνοτρόφου ο οποίος έχασε το κοπάδι του λόγω αυθόδου πυρετού, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην αντέξει αυτή την απώλεια και να χάσει τη ζωή του. Εδώ όμως διαβάζω ότι η κυβέρνηση, ενώ υποσχέθηκε αποζημιώσεις 31,8 εκατομμυρίων ευρώ, εν τέλει αυτή τη στιγμή δίδονται μόλις 2,8.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περασμένη εβδομάδα για το σύνολο των 75.000 θανατωμένων ζώων, το ποσό της αποζημίωσης θα φτάσει μόλις τα 4.218.469 ευρώ, τα οποία θα τα μοιραστούν οι 176 κτηνοτροφικές μονάδες που αφανίστηκαν στο νησί. Το άρθρο λέει πως τα 31,8 εκατομμύρια ευρώ που είχε εξαγγείλει αρχικά το Υπουργείο αφορούν τελικά όλη την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι μόλις τον περασμένο Ιούλιο σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχαν αναφέρει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί στη Λέσβο.

0: δεν θα σχολιάσω την προσγείωση του ελικοπτέρου στη Μήλο. Αυτό είναι, με ξεπερνάει. Επίσης είχαμε και την άρνηση στο να ανοίξει ο φάκελος υποκλοπές.
1: Βεβαίως, από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Αρνήθηκε και το αίτημα Σαμαρά και το αίτημα του κυρίου Σπίρτζη μπήκανε στο ψυγείο.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε αντίδραση Όλγας Γεροβασίλη, δηλώνοντας τι φοβάται ο Άριος Πάγος και δεν επιτρέπει να ερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και επισημαίνει στη δήλωσή της: στην υπόθεση των υποκλοπών υπάρχουν κάποια αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Δεδομένο πρώτο, ο αντιεισαγγελέας Ζήσης αρχαιοθέτησε μέρος της υπόθεσης χωρίς να δει ενδείξεις ούτε για κρατική εμπλοκή ούτε για κατασκοπία. Δεδομένο δεύτερο, τέτοιες ενδείξεις για κρατική εμπλοκή και κατασκοπία διέγνωσε όμως το μονομελές πλημελιοδικείο που δίκασε την υπόθεση στην ουσία της και διεξοδικά εξέτασε τα στοιχεία και τους μάρτυρες. Δεδομένο τρίτο, ο εισαγγελέας της έδρας αλλά και το πλημελιοδικείο με την απόφαση του ρητάζητησαν από την εισαγγελία πρωτοδικών να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας με βάση τα στοιχεία που μόλις χθες απέρριψε ο κύριος Μπακέλας.

καταλήγει, δεν είναι αυτά τα μέτρα της δικαιοσύνης που αναλογούν σε αυτό τον τόπο να αρχιοθετούνται τέτοιες υποθέσεις, εννοεί προφανώς η κυρία Γεροβασίλη.

0: Έχουμε και εξελίξεις στον Περσικό και στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Πού είναι το πρόβλημα μεταξύ του Μπενιαμίν?
1: Είναι ο Μπενιαμίν. Δήλωσε ότι εγώ αρνούμαι όλες τις προτάσεις για τη Γάζα, αρνούμαι ειρήνευση με το Ιράν και ο πόλεμος παραμένει. Είχαμε μια πρόταση από τον Ιρανό πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, για ειρήνευση στα στενά του Ορμούζ με 6 προτάσεις για να ανοίξουν τα στενά κανονικά. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση του Ομάν το καλοκοιτάει, το ίδιο και ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά εκεί μπαίνει μια δικλίδα ασφαλείας που το Ιράν δεν αφήνει με τίποτα. Είναι ένας όρος, λέει, τα στενά του Ορμούζ θα κατοχυρωθούν ως Ιρανική επικράτεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιο πλοίο πάει να μπει στα στενά του Ορμούς χωρίς να έχει άδεια, θα βυθίζεται.
0: Ναι.
1: Ή πολεμικό, ή πολιτικό, ή εμπορικό. Τα πάντα. Και άφησε μία αιχμή ο πρόεδρος Πεζεσιάν για την κατάσταση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη. Και είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Και είχαμε ανακοίνωση από Ιρανούς εξόριστους δημοσιογράφους του Free Iran, μια ιστοσελίδα που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, και είπε ότι ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ είναι στα πρόθυρα του θανάτου και ήδη οι φρουροί της επανάστασης έχουν δρομολογήσει τη σειρά διαδοχής.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Η ειδήση της Μέσης Ανατολής μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το παραπήγες γρήγορα.
1: Ναι,
0: το όλο θέμα. Δεν ξέρω πώς το σύμπτυξες έτσι. Τα άρθρα στα δημοσιογραφικά site είναι πολύ μεγαλύτερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων όμως, δεν έχουμε παρά να σε ακολουθήσουμε γρήγορα και να το αναλύσουμε μετά το τραγούδι. Πάμε.

0: Πολύ ωραίο.
1: Okay. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άσμα.
1: Έχουμε υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου μεταξύ Άγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ. Ένα το κρατούμενο. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Άρα έχουμε μία συνεργασία. Επίσης έχουμε συνεργασία. Okay.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεταξύ Ιράν. Σωστά.
0: Σωστότατα.
1: Και
0: mm-hmm.
1: Τον απόλυτο έλεγχο των στενών Ορμούζ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Το Ιράν είναι πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος.
1: Ακριβώς.
0: Στα στενά.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε Χούθη.
0: Τσεκ. Ιεμένη.
1: Ιεμένη.
0: Έχουν κλείσει το στενό του Σουέζ.
1: Έχουμε Ιράν,
0: που έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ.
1: Έχουμε Σαουδική Αραβία, χρήμα,
0: που απ' τη μία φιλιέται, αγκαλιάζεται με τους Αμερικανούς, και απ' την άλλη αγκαλιάζει Τουρκία και Πακιστάν.
1: Α, μπράβο. Έχουμε Τουρκία.
0: Η Τουρκία το καλύτερο παιχνίδι κάνει. Μία μιλάει με τους Ιρανούς, είμαστε φίλοι, υπογράφει αμυντικά σύμφωνα με τη Σαουδική Αραβία και καλεί και την Αίγυπτο, είμαστε ιστορικοί φίλοι, ελάτε κι εσείς στη συμμαχία.
1: Πού τρώμε το σταφύλι?
0: Πού τρώμε το σταφύλι εμείς οι Ελλάδες.
1: Έχουμε Ισραήλ,
0: που κατηγορεί τον Τραμπ ότι τους πρόδωσε για τη Γάζα και χτυπάει και λίγο το Ιράν, αλλά σταματάει και πίσω.
1: Έχουμε Αφγανιστάν.
0: Το Αφγανιστάν είναι η καλύτερη του, το αναγνωρίζουν όλοι, είναι σύμμαχος με όλους, οπότε λέει μπράβο μας.
1: Λοιπόν.
0: Μια τέλεια γεωπολιτική ανάλυση.
1: Μισό λεπτό. Δεν έχουμε ολοκληρώσει.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε.
0: Όχι, έχουμε ακόμα.
1: Εδώ παίζει παιχνίδι τώρα η Ινδία.
0: Η Ινδία που υπογράφει οικονομικά πακέτα με Ρωσία, Αμερική και Τουρκία.
1: Πρόσεξε τώρα. Έχουμε Τραμπ.
0: Ο Τραμπ έχει τις εκλογές τον Νοέμβριο, προσπαθεί να βρει ειρήνη στη Γάζα. Οι Ιρανοί δεν κάθονται στο τραπέζι να υπογράψουν συμφωνία και απλά τραβάει τα μαλλιά του.
1: Έχουμε και την Ουκρανία με τη Ρωσία για τον Τραμπ. Είναι 2-2.
0: Ο Βλαδίμηρος και αυτός δεν κάθεται στο τραπέζι. Και είχαμε και μία εξέλιξη στη Βουλγαρία με ένα ντρόουν αγνώστου ταυτότητας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που χτύπησε
1: ξαφνικά
0: πάνω αγνώστου από έναν αγωγό.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, πάντοτε όταν πάμε για διαπραγματεύσεις να χτυπάνε έναν αγωγό έτσι τυχαία. Θυμάστε το 2023 το North Stream 1 και 2,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στη Βαλτική, που βγαίνανε οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και λέγανε η Ρωσία ανατείναξε τους αγωγούς. Και βγαίνει μια έρευνα τελικά το 24 και λέει ότι οι Ουκρανοί δολιοφθορείς με εντολή Ζελένσκι ανατείναξαν τους αγωγούς.
1: Ναι, το Πακιστάν στο ανέφερα στο προηγούμενο.
0: Βεβαίως.
1: Α,
0: με τη συμμαχία, okay, με Τουρκία και οικονομικές συμφωνίες.
1: Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει υπάρξει ρήξη μεταξύ Ισραήλ και
0: Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και Τραμπ.
0: Και πάει το Ισραήλ σε εκλογές.
1: Και πάει το Ισραήλ σε εκλογές. Και δεν πάει μόνο το Ισραήλ σε εκλογές. Πάει και η Τουρκία σε εκλογές. Πάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Πάνε και οι φίλοι του Ισραήλ, οι Έλληνες, σε εκλογές. Όλοι μαζί, παιδιά. Στο ίδιο τσουβάλι μας βλέπω. Λοιπόν, και πάμε σε διαφημίσεις. Με Γιάννη Κότσιρο.
0: Ωραία, θα περάσουμε και φέτο.
1: Ναι. Και του χρόνου, μη σου πω. Τώρα που τον Αύγουστο λύγει και το πακέτο, εκείνο περιμένουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ.
11: Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού.
10: Έως μείον 30%.
11: Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό.
10: Από 27 και 30.
11: Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.
10: Έως μείον 30%.
11: Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.
10: Μείον 30%.
11: Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
13: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
14: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
16: Gaza Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
15: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
16: γάτες,
15: τροκτικά,
16: ερπετά,
15: ψάρια και πτηνά.
16: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
15: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
16: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
15: Gaza Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
16: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-95900.
16: Παράδοση και στο χώρο σας.
15: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
16: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
15: Gaza Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Τρίτο ημίωρο στο κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8 συντονισμένοι. Η Ιωάννα Γουρνά στο ραδιοθάλαμο 2, ο Άγγελος Μπουραντώνη. Και φυσικά μαζί μας αυτό το ημίωρο το εξειδικευμένο σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιου. Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, χωρίς πολλά λόγια, με έργα αποδεικνύουμε και με απόλυτα συνειδητή εργασία την επισκευή και τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου σας. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και το αποδεικνύουμε ως σέρβις αυτοκινήτων.
1: I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Άγγελε, τι διαβάζεις τόση ώρα, διότι εγώ έπρεπε να κάνω κάποιες συγκεκριμένες εργασίες.
2: Ναι, είχε πάει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ στο New Jersey. Μια ωραία μέρα να παίξει γκολφ. Το Σάββατο έγινε το περιστατικό. Και είχε δώσει ο κυβερνήτης της περιοχής του New Jersey εντολή ότι όλα τα πολιτικά αεροσκάφη δεν κάνει να σηκώνονται συγκεκριμένες ώρες πάνω από το σημείο που θα είναι ο πρόεδρος για λόγους ασφαλείας. Είχαμε 2-3 πολιτικά αεροσκάφη, mini jet, που πέταξαν εκείνη τη στιγμή πάνω από το σημείο που έπαιζε ο Αμερικανός πρόεδρος γκολφ. Σηκώθηκα λοιπόν.
0: Παιδί μου, αυτή η ανάλυση σου σε επίπεδο. Σηκώθηκα, παιδί μου.
2: Ναι, είχαμε 4 F-16 που έκαναν εικονική αναχέτηση των τριών πολιτικών jet και τους κατέβασαν κάτω τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, σήμερα απολογείται η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν, για να μπούμε σοβαρά. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω της πυρκαγιάς.

Έχουμε 8 κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι ζητούν αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γιατί πλέον ο τίτλος που μάθαμε λίγα χρόνια πριν, που δεν ήταν άλλος από το Mega Fire. Γυρίστε λίγο τη μνήμη σας να δείτε στη χώρα μας πότε ακούσαμε πρώτα αυτή την ορολογία. Μιλούν λοιπόν για ολική αλλαγή και μετατόπιση του βάρους στην πρόληψη απέναντι στις δασικές και όχι μόνο πυρκαγιές.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, μιλώντας στο Sky, είπε ότι μέσα σε 10 μέρες από την κατάθεση του πρακτικού των δικαιούχων από τους Δήμους θα γίνεται η καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ανέφερε επίσης πως οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί.

0: Και μίλησε για 79 σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, που σημαίνει μη κατοικήσιμα. Θα πρέπει να κατεδαφιστούν και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες τους να εκδώσουν, νέα άδεια προκειμένου να τα ανοικοδομήσουν. Mm-hmm. Οι ιδιοκτήτες όλο αυτό. Μια άδεια η οποία δεν έχει μικρό κόστος, θα πω εγώ. Για την ανοικοδόμησή τους προβλέπεται, όπως ανέφερε, κρατική επιδότηση σε ποσοστό 100%, η οποία ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά. 1.000 ευρώ για την ανοικοδόμηση, που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει μπετά, σίδερα, σοφάδες, τουβλιά. 1.000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, ακούω κάτι άλλα νούμερα εγώ στα σπίτια που πολλούνται. Δεν ξέρω αν είναι τόσο οικονομικά στο Πόρτο Γερμανό. Αλλά λέμε τώρα. 56 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες και 57 πράσινες. Εύχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να αποκαταστήσουν ή να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, μη γνωρίζοντας αν μιλάμε για κατοικίες για πρώτη κατοικία ή για κατοικίες διακοπών και λοιπά και λοιπά. Στην ενδοχώρα θέλω να σε δω. Πολιτικά. Να δεις τι γίνεται στο Πασόκ. Δες που έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και δηλώσει Νίκου Παπά. Ε, δεν έχουμε.
1: Παντού σχέδια διάλυσης.
0: Έτσι.

0: ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παγκράτη. Λοιπόν,
2: πού θέλετε να πρωτοπάμε?
1: Πρώτα απ' όλα να να πούμε κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει ήδη η σώμαση που λέμε, και αυτό δεν είναι άλλο από την πτώση στο χώρο της εστίασης και στην περιοχή μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται σε ένα ποσοστό 30% και είμαστε ουσιαστικά στο μήνα στον οποίο οι περισσότεροι επαγγελματίες περίμεναν άνοδο. Αντιθέτως, υπάρχει μείωση. Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό πρέπει να το δει η κεντρική εξουσία. Αυτό πρέπει να το δουν όλοι, διότι αφορά τους πάντες. Πρώτον, οι πολίτες που δεν μπορούν, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τα δεδομένα που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα, σε το μέσο όρο εξόδων που μπορεί να κάνει στις διακοπές τους μία τετραμελής οικογένεια είναι τουλάχιστον 125 ευρώ. Αν αυτή η οικογένεια πρέπει να μείνει 10 μέρες κάπου, επί 125 ευρώ τα ημερήσια έξοδα χωρίς τη διαμονή, θα πρέπει να είναι αρκετά εύποροι.
2: 3 με 4 μηνιάτικα θα χρειαστούν.
1: Λοιπόν, αυτά όπως καταλαβαίνετε με τους μισθούς στη χώρα και με την ακρίβεια που επικρατεί, το μόνο που έχει καταφέρει είναι η μείωση εργασίας στους χώρους εστίασης και στα έσοδα των επαγγελματιών και την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων στα καταστήματα πώλησης τροφίμων, γιατί οι περισσότεροι επιλέγουν να μαγειρέψουν εκεί που μένουν. Συνεπάγεται και μείωση δουλειάς και σε άλλους χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα του να μαγειρέψεις, δηλαδή όπως οι ξενοδοχειακές μονάδες. Κάποιος που μένει στο ξενοδοχείο δεν μπορεί να φάει ενώ μες στο δωματιό του, ή θα φάει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου αν το παρέχει, ή θα πρέπει να βγει έξω. Άρα είναι μια αλυσίδα. Άρα λίγο να το δούμε, γιατί αφού έχουμε επενδύσει ως χώρα στην ανάπτυξή μας μέσω του τουρισμού, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους κλάδους οι οποίοι ενισχύουν αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν έχουμε και τους τουρίστες που κινούνται σε όλα τα μέρη και μήκη της τάξεως του να μπορούν να διαθέτουν 500 ευρώ την ημέρα, που μπορούν να διαθέσουν και δεν βγαίνουν από τα all inclusive συγκροτήματα ξενοδοχειακά, γιατί να βγουν? Ή και αν βγουν, πόσες φορές θα βγουν? Okay, πάμε. Να το δούμε λίγο όμως αυτό το θέμα, γιατί αφού έχουμε που έχουμε επενδύσει ότι πουλάμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, θάλασσα και ήλιο, λες και είναι μόνο ο δικός μας ήλιος μοναδικός και η θάλασσα. Να δούμε όλους τους τομείς οι οποίοι εξαρτώνται από αυτό το κομμάτι. Έτσι. Για πες μας εσύ τι ήθελες να μας πεις, παιδί μου, γιατί πρέπει να πάμε και στις διαφημίσεις.
2: Θέλετε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία μανία καταδίωξης. Του έχει μείνει. Είχαμε και την συνέντευξη του κυρίου Παπά στη Real News.
1: Δες το είπα.
2: Που είπε ότι το σχέδιο σύγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανασυντάσσεται. Έχει έρθει σε επικοινωνία.
1: Πώς ανασυντάσσεται?
2: Έχει έρθει σε επικοινωνία με πάρα πολλές αριστερές κινήσεις.
1: Α.
2: Όπως τους οικολόγους πράσινους, τον κύριο Κοτζιά, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Και φαίνεται ότι θα σχηματιστεί ένα τύπου λαϊκό μέτωπο τύπου Γαλλίας, ότι ενωνόμαστε όλοι μαζί, κατεβάζουμε ένα κοινό υποψήφιο και βλέπουμε πώς θα πάει. Βέβαια ο στόχος είναι η αποδυνάμωση της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ και πάρα πολλές κινήσεις έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Μετά ειδικά το τελευταίο άρθρο του κυρίου Κοτάκη στην Εστία,
3: ναι,
2: για την, όπως λέει αυτός, συνάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Χριστοδουλάκη, με τον κύριο Γεραπετρίτη, που υποδηλώνει μυστικές επαφές ανάμεσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο κυβερνών κόμμα. Βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης τον αρνείται, η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ο κύριος Σκοτάκης να το πάρει πίσω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας. Έκανε ένα άνοιγμα προς τα αριστερά, καθυστερημένα μεν, ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Δεν βγήκε το άνοιγμα προς τα αριστερά. Τώρα προσπαθεί να κάνει το άνοιγμα του κέντρου. Όλοι ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον, μετά τη μεγάλη διάσπαση του 2009 και του 2012, έχει μείνει μόνο με τα κεντρογενή, θα μπορούσαμε να πούμε, στελέχη του. Γιατί τα περισσότερα παπανδρεϊκά στελέχη έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Όμως έχουμε και τα ΠΑΣΟΚ στελέχη που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα που πέφτει η Νέα Δημοκρατία, γλυκοκοιτάνε το ΠΑΣΟΚ.
3: Πού το είδες εσύ ότι πέφτει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ πρώτη τη βλέπω παντού.
2: Με 25% κυβέρνηση.
3: Εντάξει,
2: δεν βγαίνει.
3: Οκ, okay, αλλά αυτό δεν το ξέρεις μέχρι να έρθει η μέρα των εκλογών.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
3: Και φυσικά δεν ξέρεις και τι μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχουν τα δεδομένα. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει να αφήνει να βγουν στη δημοσιότητα κάποια πράγματα, αλλά εν τέλει και τελικά όταν βγαίνει και ανακοινώνει ο ίδιος αλλάζει εντελώς η εικόνα. Εντάξει, οπότε κρατήστε εσείς που λέτε ότι πέφτει μικρό καλάθι, γιατί για μένα όπως φαίνονται τα πράγματα, έτσι όπως αποσυντίθεται η όλη κατάσταση με την αριστερά ή τέλος πάντων και ό,τι μπορεί να θεωρηθεί νέο και δεν είναι αριστερό και ψάχνει να βρει την ταυτότητά του και δεν ξέρει και πού ανήκει και φέρνει λίγο από δεξιά και φέρνει λίγο από αριστερά και λίγο από κεντρώα και λίγο χάσαμε τον μπούσουλα και διαλύονται, κρατήστε μικρό καλάθι. Βέβαια, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που περιμένουμε να ανακοινωθεί.
2: Ναι, από τα δεξιά θα την
3: πάθει. Διαφημίσεις και ξέρουμε και ποιος είναι ο αρχηγός του. Μετά τις διαφημίσεις τα υπόλοιπα. Μετά θα μου πεις για ποιους θα μου πεις, για το κόμμα Ελλάς.
2: Ναι, αλλά να πω κάτι.
3: Να το πεις γρήγορα.
2: Ο χώρος της αριστεράς δεν υφίσταται. Υφίσταται ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί από το κέντρο μέχρι την κομμουνιστική αριστερά αυτός ο χώρος, ναι, είναι ΠΑΣΟΚ μόνο.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια.

0: Τηλέφωνο 27210 69 799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ημίωρο του Volcanoes Farm, Φαρών 150. Τα δικά μας ντόπια μεσσηνιακά κρέατα, αλλά και κρεατοξυσκευάσματα, μόνο στο Volcanoes Farm Φαρών 150. Επιλέξτε τον τρόπο που εσείς θέλετε να μαρινάρουμε τα κρέατα τα οποία θα επιλέξετε. Αποφασίστε πως θέλετε και τι θέλετε από μπαχαρικά και εμείς είμαστε εκεί για να πραγματοποιήσουμε και να εκτελέσουμε τις επιθυμίες σας. Γιατί στο Volcanoes Farm η σχέση μεταξύ πελάτη αλλά και του Αλέξη και του Ανδρέα είναι μόνο φιλική και φυσικά απόλυτα εξυπηρετική. Στο Volcanoes Farm θα βρείτε και προϊόντα delicatessen από όλη την Ελλάδα. Επιλέγουμε Volcanoes Farm γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι τρώμε. Πες Άγγελε γρήγορα για τα υπόλοιπα κόμματα να περάσουμε σε κάτι πιο χαλαρό.
1: Ναι, διάβασα ένα άρθρο για την Ελλάς που το υπογράφει η κυρία Νίκη Ζορμπά. Αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Ελλάς δεν είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νέοι άνθρωποι. Μία αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας έχει στραφεί προς τον πολιτικό ρεαλισμό. Γι' αυτό υιοθετεί και πάρα πολλές θέσεις του Πασόκ που είναι πιο σοσιαλιστικές. Ναι. Έχει παραδεχτεί ο κύριος Τσίπρας ότι γονάτισε τη μεσαία τάξη από φόρους. Γι' αυτό τώρα έχει αλλάξει αυτό που λέει για τους φόρους. Λέει λιγότερους φόρους για τους φτωχούς, δικαιότερους για τους ισχυρούς. Και έρχεται.
0: Και τέλος πάντων έρχεται, αλλά έτσι όπως τα λέει, εμένα μου κάνουν ίδια. Λοιπόν, συνέχισε εσύ όμως τώρα.
1: Ναι, ουσιαστικά στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά με άλλο πακετάκι.
0: Τι θέλεις παιδί μου, θέλεις να κάνουμε quiz, θέλεις να κάνουμε τεστ προσωπικότητες, τι έχεις βρει παιδί μου?
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: προσπαθώ.
0: Φτάνει με την πολιτική.
1: Προσπαθώ να βρω ένα ανθρώπινο quiz να κάνουμε τόση ώρα.
0: Αλλά είναι μόνο για AI.
1: Τα μισά τα έχουμε κάνει και τα άλλα μισά δεν ανοίγουν.
0: Και τα άλλα μισά δεν είναι ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Και πρόστιμα λέει όσον αφορά τα αυτοκίνητα θα γίνονται πλέον μέσω AI. Κάτι βρήκες εσύ. Και γελάς.
1: Σε τι μοιάζουν οι ελέφαντες και οι υπολογιστές? Έχουν και οι δύο ουρά? Έχουν και οι δύο μεγάλα αυτιά? Έχουν και οι δύο πολύ μεγάλη μνήμη? Ή τρέχουν και οι δύο πολύ γρήγορα?
0: Τρέχουν και οι δύο πολύ γρήγορα. Θα τρελαθώ. Μνήμη.
1: Έχουν και οι δύο μεγάλη
0: μνήμη. Έχω λέει μνήμη ελέφαντα. Σου να περνάω

0: δίχως αναδρομικά. Ανδρομάχη και Σταβέντο, έτσι. Μιχάλης Κουινέλης.
1: Αν δεν πετύχεις κάτι με την πρώτη,
0: το πετυχαίνεις με τη δεύτερη.
1: Μπορείς να πεις ότι ήταν καλή προσπάθεια, ήταν β' έκδοση.
0: Ναι.
1: Ήταν κακή προσπάθεια ή ήταν μέτρια προσπάθεια. Όταν δεν πετυχαίνεις κάτι με την πρώτη. Καλή, κακή, μέτρια ή β' έκδοση.
0: Κακή έκδοση.
1: Για να δούμε. Καλά, αυτό μπορείς να το μεταφράσεις όπως θες. Α, τι σημαίνουν τα αρχικά LOL? Αγάπα τη ζωή, άκουσε τη Λόλα, γελάστε δυνατά ή μου αρέσει αγάπη.
0: Γελάστε δυνατά.
1: Σωστό. Πόσα ζωάκια χρειάζονται για να στείλουν ένα email? Ένα παπάκι μόνο. Τον αίμο με την παρέα του.
0: Όχι, το παπάκι μόνο. Γιατί πας παρακάτω?
1: Ένα την Πέπα το γουρνάκι ή το ροσπάμπι.
0: Μιλά Παναγία μου, είπαμε το παπί.
1: Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Ελάτε στα Λέικα να τα τραγουδήσουμε, να το χορέψουμε όλοι μαζί.
0: Έρε Λίσσα κακιά να με φέρει στα Λέικα. Δεν έχεις καταλάβει, παιδί μου, ότι δεν πάω εγώ εκεί. Όχι στα Λέικα, δεν πάω σε τέτοιες, τέτοιου είδους εκδηλώσεις διασκέδασης. Άιντε προχώρα, μου το ξαναπείς πια.
1: Γιατί μπαίνει ο υπολογιστής?
0: Γιατί θα με βάλουν και στο στόχαστρο που δεν πάω.
1: Βέβαια. Γιατί μπαίνει ο υπολογιστής? Γιατί έχει κρύωμα? Γιατί έχει ιό? Γιατί έχει ντέρτια?
0: Για ξαναπες το ποια είναι η ερώτηση για να κουλαθώ εντελώς τώρα.
1: Γιατί δεν μπαίνει ο υπολογιστής?
0: Πού να μπει?
1: Μπαίνει γενικά, να κάνει έναρξη. Γιατί έχει κρύωμα? Γιατί έχει ντέρτια? Γιατί έχει ιό? Γιατί θέλει να κάνει εντύπωση στον εκτυπωτή?
0: Έχει ίωση. Έχει ίωση.
1: Ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο μέρος ενός αστροναύτη στον υπολογιστή? Το ποντίκι, ο εκτυπωτής, η προφύλαξη οθόνης ή το πληκτροδιαστήματος?
0: Η μέση μου. Για να μην πω τα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Άγγελε πάντα ό,τι θέλεις, να χαρίσει ό,τι αγαπάς.
1: Το πληκτροδιαστήματος είναι το space.
0: Το κατάλαβα, Άγγελε μου. Γι' αυτό σου είπα πάντα ό,τι θέλεις, γιατί δεν μπορώ άλλο.
1: Ποιος ήταν ο πρόγονος του Facebook που είχε φτιάξει ο Ζούκεμπερκ στο πανεπιστήμιο? Το facelift, που ανάλογα με
0: το facelift. Αυτό μας βολεύει τώρα.
1: Το FaceTime, το FaceMash ή το FaceCalendar?
0: Και που έχω να ξέρω, βάλε το αλφα.
1: Έλα μου.
0: Σιγά να μην ασχολούμε με τον Έλλον. Ο Έλλον είπες?
1: Ο Ζούκεμπερκ.
0: Ο Ζούκεμπερκ.
1: Δεν πειράζει.
0: Αδιάφοροι μου είναι και οι δύο όμως, ναι. Έτσι.
1: Ποιο φορητό αποθηκευτικό μέσο χρησιμοποιούσαμε στους υπολογιστές δεκαετία του 90? Δισκέτες, φορητές, συρταριέρες?
0: Όχι, δισκέτες.
1: Δισκέτες.
0: Ναι. Με ζάλισες. Μα...
1: Σωστό. Πώς καλωσορίζει ένας ειδικός δικτύων στο σπίτι του? Πώς σας καλωσορίζει? Βρήκες την πόρτα λεβέντη? Καλώς τους και ας αργήσανε? Καλώς ήρθατε ή καλώς ήρθατε στο 127.0.0.1?
0: Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα μιλάς εντωμεταξύ. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ τα καταλαβαίνω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, παιδάκι μου, και γιατί το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα?
1: Προσπαθώ να βρω λογική εκεί που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει με τους υπολογιστές, αγόρι μου, καμία λογική. Θα σου πω εγώ τη λογική.
2: Τι τραγούδι να σου γράψω?
0: Δήμος Αναστασιάδης 1. Υπολογιστές, smartphone, tablets, ό,τι θέλεις, είναι όλα ένα παιχνίδι οθόνης. Πώς την έχει δει ο καθένας στο μυαλό του και πώς τη βλέπει στο να τα χρησιμοποιεί. Είναι όλα φατσοβιβλία. Δεν θα πω τα κομμένο βιβλία. Γίνεται της μουρλής. Και από ό,τι διάβασα πρόσφατα σε μία έρευνα, οι περισσότεροι άντρες, λέει, που συμμετέχουν σε αυτές τις πλατφόρμες γνωριμιών ή τέλος πάντων κάνουν παιχνίδι στα social media, είναι είτε δεσμευμένοι είτε παντρεμένοι. Φαντάζονται πίκρα τρώνε καθημερινά. Δυο μικρά παιδιά και... Μιλάμε για πίκρα για να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Και προκειμένου, ας πούμε, να βρούνε την άκρη τους, κάθονται, ας πούμε, και ζουν σε ψευδαισθήσεις. Άρα λοιπόν εγώ γιατί να μην πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση αυτός ο σημερινός, και να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ μαζί τους. Πες μου, σε παρακαλώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο υπολογιστής, αυτό είναι το smartphone, αυτό είναι το tablet. Για χαμηλά επίπεδα διαβίωσης θα πω εγώ. Περνάμε άσχημα ψυχολογικά και ψάχνουμε να βρούμε διέξοδο μέσα από μια ψευδαίσθηση. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την ψευδαίσθηση για να ζήσουμε επιτέλους. Και κυρίως εσείς οι νεότεροι. Αλλά δεν θα βγάλω και τους γυραιότερους. Δεν τους βγάζω γιατί έχουν κόψει αλυσίδα.
2: Πες μου τι να τραγουδήσω.
0: Άσε που κανονικά πρέπει να βάλω το Δήμο Αναστασιάδη από την αρχή, γιατί είναι εξαιρετικό το τραγούδι και εγώ μίλαγα πάνω σε αυτό. Και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Οπότε
1: ο Δήμος δεν παρεξηγείται, είναι καλός άνθρωπος.
0: Εγώ όμως παρεξηγούμε. Συνεχίζουμε με τραγούδι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, θα σε αποχαιρετήσω με ένα γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα στον ουρανό το βράδυ της 12ης προς 13ης Αυγούστου, όπου θα σημειωθεί τριπλό ουράνιο φαινόμενο με Περσίδες, ολική έκλειψη ηλίου και ευθυγράμμιση 6 πλανητών, που σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις θα φαίνεται με γυμνό μάτι από κάποιες περιοχές ή με τηλεσκόπιο. Mm-hmm. Έχουμε κορύφωση της βροχής διατόντων των Περσίδων, που θα συμβεί σε συνθήκες νέας σελήνης, χωρίς σεληνόφως, επιτρέποντας καλύτερη παρατήρηση. Ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα είναι ορατή βέβαια σε περιοχές μεταξύ Ρωσίας, Γρυλανδίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, με διάρκεια σκοταδιού έως 2,5 λεπτά. Oh. Και πριν την ανατολή της Τετάρτης, 6 πλανήτες, Δίας, Ερμής, Άρης, Ουρανός, Κρόνος, Ποσειδώνας, θα εμφανιστούν ευθυγραμμισμένοι στον ουρανό, ορατή κυρίως με γυμνό μάτι ή με τηλεσκόπιο. Ένα εξαιρετικό φαινόμενο πλανητικό θα συμβεί μεταξύ 12ης και 13ης Αυγούστου, περαστικά μας, διότι κάποιος λέει θα μας βαρέσει η έκλειψη κατά κούτελα. Γεια σου, Άγγελε, εγώ θα συνεχίσω, εσένα σε χαιρετώ, τα λέμε tomorrow morning.
1: Bye bye.
0: Bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Demo Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97.
7: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Χορηγός εκπομπής.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Η επιτυχία συνεχίζεται και εδώ στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Η εκπομπή που σας προτείνει τα τυροκομικά προϊόντα των αδελφών Πετρόπουλη, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικής γεύσης, σταθερής πάντοτε και φυσικά παραδοσιακά, γνωρίζοντας πως η πρώτη ύλη, το βασικό υλικό που δεν είναι άλλο από το γάλα, συλλέγεται από κτηνοτρόφους του νομού αλλά και των όμορων νομών, για να έχουμε εμείς το τέλειο αποτέλεσμα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε γιουβέτσι με κιμά και κεφαλοτήρι. Ετοιμαστείτε για τα υλικά αμέσως μετά το τραγούδι, αφού σας πω ότι την πλήρη γκάμα των προϊόντων της τυροκομικής μεσίνης μπορείτε να τη βρείτε στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη, στη Μεσίνη φυσικά, και να απολαύσετε γεύση, ποιότητα και παράδοση. Αγαπημένο από όλους.
9: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπας τη σκαλά, κάνει τόσο

0: Μέλισσες και Θέμης Αδαμαντίδης στην καρδιά ήταν το πρώτο τραγούδι του ημιώρου πριν να μαγειρέψουμε το κρυθαράκι μας με κιμά. Θέλουμε χονδρό κρυθαράκι. Θέλουμε μία συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 400 ml ελαιόλαδο. Σημειώνει η φίλη μου την οποία συναντάω κάθε φορά στη φίλη μου τη Λίτσα και μου λέει «Ιωάννα, χρησιμοποιώ και γράφω τις συνταγές σου». Σημείωσε φίλη μου. 40 ml ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια χοιρινό κιμά και 250 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Ο χοιρινός γνωρίζουμε ότι έχει λίγο περισσότερο λίπος, στην προκειμένη περίπτωση το θέλουμε. 2 μέτρια καρότα, 1 πιπεριά φλωρίνης, 2 σκελίδες κόρδο, 1 μικρό ποτηράκι κρασί κόκκινο, λίγο μοσχοκάριδο τριμμένο, θέλουμε μία κονσέρβα, μία συσκευασία ντοματάκια, αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ολόκληρα ή ακόμη καλύτερα εάν θέλετε μπορείτε να τρίψετε φρέσκια ντομάτα, αλάτι πιπέρι και φυσικά κεφαλοτήρι τυροκομικής μεσίνης χοτροκομμένο. Σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στην πόλη της Καλαμάτας έρχεται ο Θοδωρής Φέρης για μια εξαιρετική συναυλία στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.
1: Θοδωρή.
0: Θοδωρή.
1: Πήγε μου τηλεφώνησες χθες το βράδυ.
0: Γιατί? Κάτι από τα παλιά.
1: Σε αυτό.
0: Μην το ξανακάνεις. Θοδωρή.
2: Παράξενο θα ήταν να ερχόσουν να μου έλεγε συγγνώμη μια φορά.
0: Μεγάλη λέξη το συγγνώμη, Θοδωρή. Δεν λέγεται εύκολα.

Θοδωρής Φέρης λοιπόν σήμερα και αύριο, επειδή είμαστε και σε ένα ημίωρο που έχει να κάνει με παραδοσιακά προϊόντα, με μεσημιακά προϊόντα, σας θυμίζω πως στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας διοργανώνει μία δράση με το τίτλο «Ταξιδευτές γεύσεων». Θα πραγματοποιηθεί στο χιλιόμετρο, στην παραλία, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Και φυσικά θα αναδειχθούν προϊόντα η τοπική κουλτούρα. Μια εξαιρετική εκδήλωση, ο πολιτισμός μας και όλα αυτά λοιπόν αύριο 11 Αυγούστου ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και οι ταξιδευτές των γεύσεων γίνονται ένα στο χιλιόμετρο. Μια εκδήλωση όπου θα είμαστε εκεί. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό και στον τουρισμό είναι το γεγονός του να αναδεικνύουμε την παράδοσή μας. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε τώρα το φαγητό μας σε μία φαρδιά κατσαρόλα. Θα βάλουμε τους κυμάδες, θα τους καβορδίσουμε και θα προσθέσουμε το λάδι μας. Θα αφήσουμε να πιούν τα υγρά τους όλα, διότι ο κυμάς θα βγάλει υγρά. Αφού ρίξουμε το ελαιόλαδο θα προσθέσουμε και την πιπεριά φλωρίνη στην οποία έχουμε ψιλοκόψει, όπως επίσης και τα καρότα μας, και θα τα σοτάρουμε όλα μαζί για 3 με 4 λεπτά. Θα προσθέσουμε και το σκόρδο, θα σοτάρουμε λιγάκι ανακατεύοντας. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί, προσθέτουμε την ντομάτα μας και τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση και χαμηλώνουμε τη φωτιά προσθέτοντας τα μπαχαρικά και μαγειρεύοντας σε σιγανή φωτιά 10 με 15 λεπτά. Σε μία άλλη κατσαρόλα βράζουμε για περίπου 5 με 7 λεπτά σε αλατισμένο νερό το χονδρό κρυθαράκι μας. Το σουρώνουμε και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα με τον κυμά. Μεταφέρουμε το φαγητό μας σε ένα πύρεξ και αφού έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς Κελσίου το ψήνουμε για 30 λεπτά. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο προσθέτουμε το κεφαλοτήρι και αφήνουμε να λιώσει. Σερβίρουμε ζεστό και απολαμβάνουμε εξαιρετικό φαγητό. Και αν θέλετε, όταν το σερβίρετε, ρίξτε και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και καλή απόλαυση.

Λοιπόν, τώρα έχουμε το γιουβέτσι που φτιάξαμε και εγώ έχω να σας πω πως αν είστε λάτρης του τυριού, εννοείται πως μαζί με το κεφαλοτήρι της τυροκομικής μεσίνης μπορείτε να προσθέσετε και γραβιέρα, ούτως ώστε να λιώσει και να δημιουργήσετε ένα ακόμη πιο τυρένιο αποτέλεσμα. Επίσης, για τους λάτρεις του τυριού γενικώς, η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να συνοδευτεί από μία εξαιρετική σαλάτα με πράσινα λαχανικά της αρεσκίας σας και μπορείτε πάρα πολλά να βρείτε ακόμη και αυτή την εποχή, τα οποία θα πλύνετε και θα κόψετε και αν θέλετε τη γνώμη μου με το χέρι, ούτως ώστε να μην χάσουν καθόλου θρεπτικά συστατικά από την επαφή τους με το μέταλλο του μαχαιριού. Να χρησιμοποιήσετε και ανθότυρο από την τυροκομική μεσίνης, εξαιρετικά ντοματίνια που αυτή την εποχή θα βρείτε κυρίως στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, αμύγδαλα ή καρύδια και ένα εξαιρετικό dressing με ελαιόλαδο, βαλσάμικο ή πορτοκάλι, μέλι, αλάτι και πιπέρι που θα τα χτυπήσετε όλα μαζί στο μούλτι, θα περιχύσετε τη σαλάτα και θα απολαύσετε δροσερή μαζί με το υπέροχο κρυθαρότο με κιμά. Αυτά από εμένα σήμερα. Θα σας ευχηθώ μια όμορφη μέρα. Να προσέχετε, γιατί οι θερμοκρασίες είναι και σήμερα υψηλές. Αποφύγετε τις μετακινήσεις ή τέλος πάντων, αν είναι απαραίτητες, μην ξεχνάτε αντιλιακό, καπέλο και φυσικά το νεράκι στο χέρι. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα σε 7. 7 Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρμά. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ιωάννα Καλαμάτα στους 94 και 8.

0: Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση

0: βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
5: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνής προσδοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερνετ. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Του, ο προπονητής της ομάδας της Σκωτίας, Ντέρεκ Μακίνες. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο 24χρονος Αλγερινός Χαφ Λεύσκη της Λεύσκη Σόφιας, Ακράμ Μπουράς, σύμφωνα με βουλγάρικα δημοσιεύματα. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, να κρίνει τα αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην 11η του τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξί άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύση στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κύριλ Δεσπότοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Ταχα Άλι. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμή Πετρής για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο Πανιόνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες, που είναι ελεύθερος. Η Ελασσίρου απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Όκε Οκοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό: απέκτηση τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες, όσο παδός δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Ανοίγει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham της Αγγλίας και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K16, αντίπαλος αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε την assist στον Ενουαέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία θαυμάσαν ξεκίνησαν και οι τρεις Έλληνες. Ο Φόρτης Φαμαλικά, ο Γιώργος Κούτσιας, σκόραρε το 1-1 εναντίον της Εστόριλ και μάλιστα αναδύθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκόρ εναντίον στο 2-2 εναντίον της Ακαδέμικα Βισέου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ έχουμε συνυπογραφή από UEFA, AFC και CONCACAF κατά του Ιφαντίνου, κατά του Ιφαντίνο. Κοινή επιστολή κατά του Γιάννη Ιφαντίνο, τονίζοντας πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κατοχή. Δεν πρόκειται για κατοχή ή απέτηση εξουσίας. Όταν η εμπιστοσύνη προδίδεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό στοιχείο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, το καθήκον αυτό έχει εγκαταληφθεί, αναφέρουν οι τρεις συνομοσπονδίες. Συνεχίζουν πως η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα η ενότητά του. Ζητάμε να διατηρηθεί αυτή η ενότητα τώρα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί. Αυτή είναι η επιστολή τουλάχιστον που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και EFC.

Στο μεταξύ έχουμε και αποθέωση για τον Αρτέτα. Αποθέωση από τον Αρτέτα για τον Τζόλι, συγγνώμη. Αποθέωση για τον Τζόλι από το στόμα του Μικέλ Αρτέτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τι είπε. Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλις, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια assist, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα. Αυτό έχει αναφέρει τουλάχιστον ο Μίκελ Αρτέτα. Η αλήθεια είναι πως χθες που είδαμε και το φιλικό της Arsenal με την Dortmund, πραγματικά ήταν... Νίκησε καταρχάς την Dortmund 3-2, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Λοιπόν, είδαμε τα δύο Ελληνόπουλα να κάνουν απίστευτη εμφάνιση και ο ένας και ο άλλος. Ο Καρέτσας έκανε πολύ ωραία εμφάνιση και σκόραρε κιόλας με ένα απίστευτο γκολ. Έκανε κούρσα από τα δεξιά, έφερε την μπάλα στα αριστερό του και την έστειλε στο απέναντι γάμα, στο παραθυράκι του Κέπα. Πραγματικά εντυπωσιακό γκολ. Ενώ αμέσως μετά ο Τζόλις λίγη ώρα μετά έδωσε την assist στο δεύτερο ημίχρονο στον Νοανέρη για τον γκολ της Arsenal, το 2-1 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά έγινε το 3-1 από την Dortmund. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το πέναλτι το κέρδισε ο Τζόλις. Κέρδισε ένα πέναλτι ο Χρήστος Τζόλις. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόκερες και έκανε το 3-2. Εξαιρετική εμφάνιση και από τους δύο. Ο Τζόλις, να πούμε ότι στο γκολ που δίνει στον Ανέρη, ταλαιπωρεί την άμυνα της Dortmund πριν. Κρατάει την μπάλα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, κάποιες δρίμπλες και δίνει την κατάλληλη στιγμή μια πάσα σε σημείο που, εντάξει, ίσως να χρειάστηκε και λίγο τύχη το να περάσει από εκεί η μπάλα. Ωστόσο, πέρασε και μέσα στην περιοχή ο Ανέρη ένα σουτ έκανε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Παράλληλα, η ΑΕΛ ανακοίνωσε και τον Τσελεπίδη. Τιμόθεος Τσελεπίδης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Η ομάδα του Κάμπου, λοιπόν, απέκτησε τον 30χρονο στόπερ. Ενισχύεται, λοιπόν, στο κέντρο της άμυνας. Ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό, την Παναχαϊκή, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Λεβαδιακό και την Καλαμάτα.

Στο μεταξύ συζητήσαμε τα μπασκετικά και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σχολίασε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Στο τελευταίο μισάωρο θα αναφερθούμε και σε αυτές τις δηλώσεις.

Στο μεταξύ πριν, να ξέρετε, ο Φερ έλεγα στον Νίκο τον Κατσάτσο ότι η ομάδα του Γιάννη θα χρειαστεί έναν εκτελεστή στην περιφέρεια. Λες και το ξέρα. Νίκο, λες και το ξέρα. Φαβορεί η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο για τον Clay Thompson.

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία. Υπάρχει ένα σενάριο μεταγραφικό το οποίο μπλέκει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και αυτό το έχει κάνει ο ατζέντης του Αλγερινού μέσω της Λεύσκη, ο Ακράμ Μπουράς. Για τον Ακράμ Μπουράς λοιπόν, αναφέρθηκε ο ατζέντης του για διαπραγματεύσεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό είπε. Είμαστε σε συνομιλίες με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στο μεταξύ, η βουλγάρικη ιστοσελίδα gong.bg αναφέρει ότι για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, να πούμε πως έχει διαψεύσει, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα βραζιλιάνικο, ο Νίκλας Ελίασον θέλει να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ. Το βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές της ομάδας της Ιντερνασιονάλ με την ΑΕΚ είναι προχωρημένες. Και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ηλίασον συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να κάμψει τις αντιρρήσεις της διοίκησης των κυτρινόμαυρων.

Να πούμε πως η ΑΕΚ δημοσίευσε την πρώτη βόλτα του Κάιρινεν στην Όλγουιν Αρίνα. Να πούμε ότι έχει επιλέξει το νούμερο 6 ο Καν Κάιρινεν.

Βρέθηκε ο 27χρονος Χαφ, βρέθηκε τόσο στους χώρους, στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, όσο και στον αγωνιστικό χώρο της All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ, χθες η Ένωση δημοσίευσε ένα teaser εντός αγωγικών, ένα trailer, κάτι σαν trailer, ένα βιντεάκι που δίνει μικρή γεύση, μια μικρή γεύση στους φίλους της, στους φιλάθλους των πρωταθλητών Ελλάδος, από τη νέα εμφάνισή της για τη σεζόν 26-27. Κιτρινόμαυρη εμφάνιση. Από το βίντεο, από αυτό που βλέπω, θα είναι ριγέ. Εντάξει, πες μας και κάτι καινούργιο, ρε Γιώργο. Είναι λογικά αυτό που θέλετε να μου πείτε εδώ. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να τα αναφέρουμε όλα.

Θα πάμε για λίγο στο Παναθηναϊκό και θα τα πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πούμε ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό. Το ζητούσα και χθες, η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, με τον Σάκη Μπουσδούνη, πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει καταρχάς να προσέξει πάρα πολύ τις αντιπιθέσεις, γιατί θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ από την ΤΣΣΚΑ 1948 στο δεύτερο ημίχρονο, ένα τέτα-τέτ που βγάζει ο Πένια από τον Ρούσεφ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να είναι πολύ προσεκτικός, πρέπει να είναι να μπορείς να ανοίξει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948. Θα αντιμετωπίσει πάλι πάρα πολλές προσπάθειες άμυνας, πάρα πολλές ζώνες άμυνας από τους Βούλγαρους. Φυσικά δεν πρέπει για κανένα λόγο, φυσικά, να δεχτεί πρώτος γκολ, επουδενή, γιατί αν δεχτεί πρώτος γκολ θα βρεθούν μέχρι και οπαδοί μέσα στο γήπεδο για να παίξουν άμυνα. Πώς αλλιώς να το πούμε, προσπαθώ να είμαι ξεκάθαρος. Και φυσικά όταν θα δέχεται επιθέσεις και θα βγάζει την άμυνα και θα παίρνει την μπάλα, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορος στην ανάπτυξή του. Αυτό που είδαμε στο ΟΑΚΑ, η αλήθεια είναι, είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος αργούσε πάρα πολύ να αναπτυχθεί. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα ενώ η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν στην επίθεση, και αντί να ανέβει να εκμεταλλευτεί τα κενά που υπήρχαν, με χρυσό του περάσει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Οι παίκτες της βουλγάρικης ομάδας ήταν στην περιοχή τους και παίζαν άμυνα. Είχαν επιστρέψει, είχαν οργανωθεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορος.

0: Ο φίλος εδώ, ο Διαμαντής, στέλνει ένα μήνυμα ότι Γιώργο, αν ο Παναθηναϊκός έχει αποκλεισμό, θα γίνει το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος. Κοίταξε, αν αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ, θα είναι ένα πολύ δυνατό χαστούκι, θα λέγαμε. Εντός αγωγικών χαστούκι. Μετά, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν όντως σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα το αναλύσουμε μετά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: Θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
10: Συντονίσου. 943 Intervention Sports.
11: Βλέπω μια ανακοίνωση, Μάνο, της UEFA για την ακρίβεια, μια επιστολή την οποία συνυπογράφουν, να, από ό,τι βλέπω, η UEFA, η CONCACAF και η AFC.
10: Η Ασιατική, Συνομοσπονδία, έτσι, η AFC, την οποία την υπογράφουν για την ακρίβεια ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο Σαλμάν Μπιν Ιμπραχήμ Αλ Καλίφα, ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο Γενικός Γραμματέας της Ασιατικής Ομοσπονδίας, ο Ντότου Ξέρο Βίντσορ, ο Γενικός Γραμματέας της CONCACAF, ο Φίλι Μπότζιο, και ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, ο Τόδωρος Θεοδωρίδης, του Έλληνας, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινό πάθος στον κόσμο. Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανένα θεσμό, όπως καταλαβαίνουμε, αναφέρεται κατευθείαν στον πρόεδρο της FIFA, του Τζιάνι Φαντίνο. Η ανάπτυξη του προϊόντος συνυπήρξε με συνεργασία FIFA, συνομοσπονδιών, ομοσπονδιών, μελών και χιλιάδων ανθρώπων. Η ακαιρεότητα του παιχνιδιού είναι κάτι το αδιαφυσβήτητο. Έτσι λοιπόν η FIFA μπορεί να το αντιμετωπίζει ως αποτυχία επικοινωνίας ότι δεν πέρασε αυτό το 20% που ήθελε να πουλήσει, αντί του ποσοτών 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, όπου την είχε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ. Ενώ στην ουσία, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση της UEFA, πρόκειται για μια ποδοσφαιρική αποτυχία κρίσης. Σχέδιο που αποσκοπεί στον περιορισμό του ελέγχου. Μάλιστα, τονίζει ότι πριν από μερικές μέρες που ο πρόεδρος της FIFA συγκάλεσε meeting το Ραμπά του Μαρόκου, δεν προσεκάλεσε κανέναν από όλους αυτούς. Άρα, είναι υπόλογος, θεωρεί μάλλον, ότι το ποδόσφαιρο είναι υπόλογος σε αυτόν. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαμάχη μεγαλώνει και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθαρά και εξάστερα η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Λίσα Κλέδωνες, έχει ζητήσει την άμεση παρέτηση του πρόεδρου της FIFA, του Γιάννη Ινφαντίνο, όπου έχουμε εκλογές τον Μάρτιο στο Μαρόκο και θα πρέπει οι υποψηφιότητες να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Υποψήφιοι, όχι επισήμως, αλλά μέχρι τώρα από τη

0: Είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, ο Καναδός Βίκτορ Μονταλιάνι. Πιέζεται να θέσει υποψηφιότητα, αλλά προς το παρόν δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, που ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, της πρώην ΙΚΑ, που είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, ο κύριος Νασέρ Αλ-Κελαϊφί. Και πιστεύετε ότι μπορεί στο τέλος να θέσει υποψηφιότητα και ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρ Τσεφερίν? Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα, στη διαμάχη FIFA Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, τρέχουν με χίλια.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το σκηνικό. Όπως μέχρι το Μάρτιο, μας χωρίζει και μεγάλο, μπορεί να το πει κανείς, και πολύ μικρό το διάστημα και πολύ μεγάλο.
0: Θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα μέχρι τις 18-19 Νοεμβρίου, που λήγουν οι υποψηφιότητες, θέσουν υποψηφιότητα. Ξέρουμε μέχρι τότε αν ο Τζιάννη Φαντίνο θα ξαναθέσει ή θα έχει πάρει τη θυμευτότητα, γιατί οι πιέσεις, όπως καταλαβαίνουμε, είναι εντονότατες. Τώρα, καταρχήν πάμε να δούμε τι έκανε η αυριανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είναι η Μέγκεν. Η Μέγκεν λοιπόν στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος γνώρισε την ήττα μέσα στο γήπεδό της, 2-1 από την Telstar. Βεβαίως, ο προπονητής της έκανε αρκετές αλλαγές, θέλοντας να τους προφυλάξει ενώπιση του αυριανού εξαιρετικά δύσκολου παιχνιδιού απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Έπαιξε με σύστημα 3-4-3, Κρετάρ τερματοφύλακας, Περέιρο, Νέι Μασίτς, όπου στο 46 έβαλε το Σιρχάουζ. Ο Σιρχάουζ, να θυμίσουμε, είναι ελληνικής καταγωγής, καθότι την εποχή που η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ, ο πατέρας του Σιρχάουζ ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ. Οπότε γεννήθηκε εδώ το παιδί, άρα έχει και ελληνικό διαβατήριο. Ο Φόνβιλ αριστερά, ο Μπίσοφ, ο Γουισά, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79 από τον Μόρ. Ο Μόρ, να θυμίσουμε, ο Τούρκος έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Ο Χάνσεν Άραου.
1: Να πούμε, Μάνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον Μρέ Μόρ, ότι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει το Γενάρη του 2020 ως αντικαταστάτη του Ντανιέλ Ποντένσε, που μόλις είχε αποχωρήσει και είχε πάει στην Γουλφς. Μάλιστα. Έτσι, να το αναφέρουμε αυτό.
0: Σωστό. Έπειτα έχουμε τον Μοντέιρο που στο 46 τη θέση την πήρε ο Στόπερο Σάντλερ, τον Λαμπερντάν που στο 64 τη θέση την πήρε ο Γουίλιαμσον, τον Σέρι, τον πολύ καλό αυτό αριστεροπόδαρο επιτελικό χαφ, στο 64 τη θέση την πήρε ο Λάνσεϊ, και ο Τάντιτς που εμφανίστηκε, ο 37χρονος αυτός διεθνής Σέρβος αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός. Τώρα, πάμε να δούμε από εκεί και πέρα. Είχαμε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την αυριανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League, στον τρίτο προγραμματικό, η οποία νίκησε εκτός έδρας 3-1 τη Λοκομοτίβ Σόφιας 1929. Νίκησε με 2 γκολ του Μάσχελ 73-87, ένα του Φράγκο 53, ενώ για την ηττημένη σκόρα ροντέλεψε το 77. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι στην Ιρεβέργη έπαιξε ο Γιάννης ο Μασούρας, που από φέτος φοράει τη φανέλα της. Είναι ομάδα που έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε και παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μπουντεσλίγκα. Η Ιρεβέργη νίκησε 3-0 τη Δυναμό Δρέσδης. Α, επίσης να αναφέρουμε ότι επισήμως κατά της υποψηφιότητας του Γιάννη Φαντίνο και φορές έχουν ταχθεί με επίσημη ανακοίνωσή του. Πάμε. Από πλευράς Ευρώπης, Αλβανία, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σερβία, Γουαλία, Σουηδία και επίσης από την Αφρική, η Ιορδανία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χθες είχαμε και ένα φιλικό που η Μπαρσελόνα ανοίξε 1-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βραζιλιάνου του Ραφίνια, ενώ ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης που παίζει στη Χάρτς πήρε μεταγραφή και πάει στην τουρκική Τσόρουμ, υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια, η μεταγραφή του κόστησε 2,1 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο εξτρέμ διεθνής, έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρίτιο, όπου η γαλάζια ομάδα ηγήθηκε 1-0 με τον γκολ το Εσπόζιτο του νέου ταλέντου της Ίντερ, για τον οποίο δείχνει ενδιαφέρον η Manchester United. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης την πρεμιέρα του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Είχαμε θαυμάσιο γκολ από τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Βεβαίως η ομάδα του Μπενφίκα έφερε τελικά ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Ακαντέμικα. Σκόραρε ο νεοαποκτηθής από τη Φαμαλικά ο Γιώργος Οκούτσιας. Ισοπαλία έφερε και εδώ η ομάδα του. Ενώ ισοπαλία έφερε και η άλλη, η Sporting που είχε αυτοί οι Έλληνες κοσέστες, με το Φώτη τον Ιωαννίδη. Κατά τα αυτά και αυτή έφερε ισοπαλία 2-2. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι στην Πορτογαλία ο Ντόι χθες στην πρεμιέρα, όπως είπαμε, του Πορτογαλικού πρωταθλήματος στο 47 έκανε ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα στο Σάντι Γκαρσία στο παιχνίδι της Ζιλ Βισέντε. Νίξε η Ζιλ Βισέντε 1-0, όμως το αντιαθλητικό αυτό μαρκάρισμα στήχησε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Έλληνα διεθνή στόπερ τον Ανδρέα Ντόι. Τώρα είχαμε και στην Βραζιλία η Φλαμέγκο που νίξε 2-0 την Κρουζέιρο μετά το παιχνίδι, επειδή υπήρχαν διάφορες διαμαρτυρίες για τον Λεωνάρδο Ζαρντίμ. Να θυμίσουμε, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό μάλιστα νομίζω Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός ήδη είχε εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Βεβαίως για κάποιους θεωρήθηκε ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός και έτσι η διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνσή του. Τώρα λοιπόν συμβαίνει κάτι το παρόμοιο. Μετά τον αγώνα λοιπόν 2-0 επί της Βικτόρια, βγήκε ο Ζαρντίμ και λέει: ξέρω ότι στους 25 ποδοσφαιριστές σίγουρα όλοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, έτσι. Οι 11 συν 5, 16 μπορεί να χρησιμοποιήσει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω. Άρα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, ότι κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν παίζουμε το στυλ παιχνιδιού που αυτοί θεωρούν ότι είναι καλύτερο, απόψεις είναι αυτές. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτό το στυλ ακολουθούμε, καταφέρουμε και παίρνουμε τις νίκες που θέλουμε. Έχουμε όμως και μεταγραφές. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως ο Μαροκινός Χαφ, ο 19χρονος ο Αγιού Μπουαντί, που τον είδαμε όλοι, τον Άσο της Λίλ, να διακρίνεται ιδιαίτερο στο τρίτο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Θα τον πάρει, θα τον εντάξει στο ημισοδυναμικό της Manchester City, ούτως ώστε από την άλλη πλευρά να πάρει και τα 55-60 εκατομμύρια που θέλει για το Ρόντρι. Οπότε θα έχει καλύψει τη θέση του Ρόντρι με τον Μπουαντί και ο Ρόντρι, όπως αναμένεται, αυτό το έχει συμφωνήσει τουλάχιστον προφορικά, θα πάει στη Βαρκελόνη να συνεχίσει την σταδιοδρομία του με την πρωταλήτρια Ισπανίας. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain, η οποία πιέζει την Μπαρτσελόνα για να πάρει τον Φεράν Τόρες, το διεθνή αυτόν φορ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα τα βρούνε ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο θα τα βρούνε και ο Φεράν Τόρες θα συνεχίσει τα σταδιοδρομία του στην πρωταλήτρια Ευρώπης, όπως επίσης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Paris Saint-Germain και ο τροφύλακας της Πάρμα, ο διεθνής Ιάπων, ο Ζίον Σουζούκι, όπου η Paris Saint-Germain θα δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ στην ιταλική ομάδα. Ακόμη πρέπει να πούμε η Άντερλεχτ, η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα κατέβαλε 2-1 τη Λαλουγιέ με γκολ που πέτυχε στο δεύτερο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ο Αντριάνο Μπερτατσίνη που είχε μπει ως αλλαγή. Το σκορ είχε ανοίξει ο Κανά στο 69.
1: Και είχε και έκανε και κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της Άντερλεχτ, έτσι, για τον,
0: ναι,
1: αναφερόμενος και στον ΠΑΟΚ, αναφέροντας ότι θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι ένα σημαντικότατο παιχνίδι και για την Άντερλεχτ που προσπαθεί να βρει τον παλιό της καλό. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν από 15 χρόνια η Άντερλεχτ πρωταγωνιστούσε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε πάρει και ένα κύπελο κυπελούχων με τον Ρομπ Ρέζεμπρικ που είχε επικρατήσει στο τελικό της Αγγλικής της West Ham. Ήταν μια αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ο εκπληκτικός αυτός αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής ο Ρέζεμπρικ μπορεί να ήταν για την ακρίβεια, ήταν πάρα πολύ κοντά στην κλάση του Κρόιφ. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, χαιρός να τον βλέπεις, ειδικά εκείνο το παιχνίδι το πήρε μόνος του. Τώρα Το κύπελλο του Πελούχου, να θυμίσουμε, δεν υπάρχει πλέον. Έχει ενταχθεί στο Europa League, έτσι.
1: Είναι το τωρινό Europa που λέμε. Europa League.
0: Ναι, έχει, ναι, μαζί με το κύπελλο UEFA. Και υπήρχε και η κύπελλο UEFA που ενσωματώθηκαν. Ναι. Λοιπόν, ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Μουρίνιο αποκάλυψε ότι ήθελε κάποια στιγμή, λέει, το 13 να πάει να αναλάβει τη θέση του Σερ Άλεξ Φέργκσον που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Manchester United, αλλά τότε δεν του είχε γίνει κάποια επίσημη πρόταση, μόνο ανεπίσημες επαφές, και στο τέλος αποφάσισε να επιστρέψει για δεύτερη φορά στην Chelsea, όπως και έγινε. Επίσης είχαμε και έκκληση στο πρωτάθλημα της Σκωτίας, όπου η Hibernian νίκησε 2-1 εκτός έδρας την Glasgow Rangers, ενώ στο φιλικό εναντίον της Fulham ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός στην δεκάδα της Liverpool. Γιώργο.
1: Στο μεταξύ, αυτό που βλέπω τώρα, η αλήθεια έπεσε μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ένας αμυντικός στην Ουρουγουάη, σε χαμηλό πρωτάθλημα από ό,τι έχω καταλάβει,
0: ναι,
1: έδιωξε την μπάλα εκτός γηπέδου, η μπάλα πήγε στο δρόμο και προκάλεσε τροχαίο.
0: Είναι από αυτά τα περίεργα. Κάποιος τρόμαξε, ναι, είναι.
1: Είναι από αυτά τα περίεργα. Είναι από αυτά τα ωραία τα περίεργα. Και ένα περίεργο το είδα και χθες. Και ξέχασα δυστυχώς να το αναφέρω. Ότι ένας ποδοσφαιριστής αφιέρωσε ένα γκολ στην έγκυο γυναίκα του,
0: ναι,
1: πήγε να πανηγυρίσει προς τον κόσμο, το ελαφραίνω λίγο, αλλά εντάξει,
0: ναι,
1: πήγε προς τον κόσμο, περνάει τις διαφημιστικές πινακίδες και έπεσε σε μια τρύπα την οποία είχε το γήπεδο,
0: μάλιστα,
1: τραυματίστηκε μάλιστα, δηλαδή έφυγε με θέμα στον αστράγαλο,
0: ναι,
1: και ταυτόχρονα τον γκολ ακυρώθηκε.
0: Ναι,
1: από το VAR. Είναι αυτό ότι δεν τον ήθελε τον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, εντάξει, η αλήθεια είναι την επικαιρότητα την έχουν οι ελληνικές ομάδες αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια και την Τετάρτη το Super Cup.
0: Καλά, μέχρι Τετάρτη έχουμε,
1: έτσι,
0: δύο μέρες. Ναι, θα γίνει στο Salzburg.
1: Mm-hmm.
0: Αν εννοείς ανάμεσα στην Άστον Βίλα την κάτοχο του Europa League και την Paris Saint-Germain την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Αυτό εννοώ, εντάξει, έχουμε και το ελληνικό, ναι, είναι 2 ώρες νωρίτερα, ναι, το ελληνικό. Θα τα απολαύσουμε, ναι, φαντάζομαι, και τα δύο.
0: Αισθανόμαστε έτσι ότι την ώρα που υπάρχει τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν μπορεί να συμπληθεί παιχνίδι εσωτερικών διοργάνωσεων.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Παράλληλα να πούμε ότι, εντάξει, στο Super Cup δεν ξέρω αν έχεις κάποια πρόβλεψη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και 2 μέρες βέβαια μέχρι τότε.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Για τον τελικό του Super Cup.
0: Το ευρωπαϊκού θα το πάρει.
1: Εννοείται,
0: το
1: ευρωπαϊκό. Η Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
1: Μάνο, η αλήθεια είναι, βλέπω την Παρή και σκέφτομαι ότι αυτή η ομάδα χτίζει τη δυναστεία κανονικότατη.
0: Ναι, σιγά σιγά. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Ότι υπάρχουν κάποιοι προπονητές, γενικά θα το πω, που έχουν κάποιες αιμονές και δεν αλλάζουν το σύστημά τους. Ο Λουίς Ενρίκε, που είναι από τους κορυφαίους προπονητές, εσύ. Το παιχνίδι στα ημιτελικά εναντίον της Μπάγκερ, το δεύτερο παιχνίδι στο Μόναχο, γνωρίζοντας ότι η βαβαρική ομάδα θα πιέσει με όλες τις δυνάμεις την Παρή και αν παίξει ανοιχτό παιχνίδι μπορεί και να γνωρίσει τη συντριβή η Παρή, τι έκανε? Αλλά προσάρμοσε το παιχνίδι της ομάδας του με στόχο να κλείσει όλους τους διαδρόμους στους βαβαρούς του Κομπανί και τα κατάφερε βέβαια.
1: Βοήθησε και τον γκολ που πέτυχε νωρίς.
0: Ναι, εντάξει, όλα μέσα σε βάση σχεδίου είναι, θέλω να σου πω. Ότι πάμε να πετύχουμε γρήγορα ένα γκολ, κλείνουμε όλους τους διαδρόμους, κλείνουμε όλα τα ατού τους, να μην μπορούν να μας απειλήσουν. Άρα λοιπόν, για όλα τα πράγματα, όταν θες, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι την εποχή του Πούσκας ή του Ντι Στέφανο, που η Ρεάλ, αν έτρωγε 3, πέτυχε 13. Εδώ πας, επειδή και ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ικανός, δύσκολος, να το αντιμετωπίσεις με σκοπό να πάρεις την πρόκριση. Αυτό πέτυχε η Paris Saint-Germain και μετά πήγε στον τελικό και πήρε και τον τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά απέναντι στην Arsenal.
1: Βέβαια να πούμε ότι η μερίδιο της επιτυχίας ανήκει και στο Λουίς Κάμπος, τον τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι, εντάξει, ο Λουίς Κάμπος είναι θέμα των μεταγραφών. Αλλά μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι ο Λουίς έγινε αυτό.
1: Προφανώς.
0: Αυτός παρατάσσει την ομάδα και λέει πώς θα παίξει ο Ντεμπελέ, πώς θα παίξει εσύ, ο Α, ο Β. Αυτός κανονίζει το τι θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιούις Κάμπος είναι αυτός που κάνει τις διαπραγματεύσεις με τους ξένους ποδοσφαιριστές. Γενικά με όποιο θέλει να πάρει ή πάρει, καταφέρει να τους πείσει, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Εντάξει, είναι ένα δίδυμο που συνεργάζεται άψογα ο Λιούις Κάμπος με τον Λουίς Ενρίκε.
1: Η αλήθεια είναι πως ξέρεις για ποιο λόγο αναφέρομαι στον Λουίς Κάμπος, γιατί αυτός άλλαξε ουσιαστικά όλη την Παρή, όλη την νοοτροπία του οργανισμού. Και γιατί το αναφέρω αυτό, η Παρή μέχρι τον Λουίς Κάμπος ήταν ένα σύνολο απλά από superstar.
0: Ένα συνοθήλευμα ήταν για την ακριβή.
1: Ναι, ένα συνοθήλευμα. Δηλαδή την έβλεπες και δεν σε κέρδιζε ούτε με την εικόνα της. Είχε ένα ύφος αλαζονίας ίσως.
0: Μπλάζε, ναι.
1: Με τους superstar που είχε. Και είχε φτάσει να τις πάρει.
0: Δεν έπαιζε για τον εαυτό του, δεν έπαιζε για την ομάδα. Και αυτό ακριβώς. Άλλαξε. Μόλις έφυγε και ο Μέση, ο Νεϊμάρη είχε φύγει νωρίτερα. Εντάξει, άλλαξε.
1: Και να πούμε ότι τις πήρε νομίζω δύο πρωταθλήματα ο Λουίς Κάμπος της Παρί όσο ήταν σε Μονακό και Λίλ.
0: Ναι, σωστό.
1: Και μάλιστα επί της ουσίας πέρασε, ναι, πέρασε μια νοοτροπία ότι καλή σούπερσταρ, θα έχουμε σούπερσταρ αλλά όχι πάρα πολλούς.
0: Μα δεν χρειάζονται γιατί εμπλέκονται οι αρμοδιότητες μέσα στον αγροτικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας θέλει μια μπάλα για τον εαυτό του. Δεν γίνεται
1: ακριβώς.
0: Αυτό. Και πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.
1: Και έφτιαξε όντως ένα σύνολο με παίκτες πολύ ποιοτικούς. Παίκτες που δεν ήταν σούπερσταρ όταν πάρθηκαν από την Παρή. Π.χ. ο Βιτίνια δεν ήταν σούπερσταρ. Όταν. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και έφτιαξε ένα σύνολο το οποίο μια ομάδα μάλλον που είναι έως και συμπαθής, έως και πολύ συμπαθής μάλλον.
0: Πάρα πολύ συμπαθής είναι. Είναι έτσι. Ομάδα που παίζει για την ομάδα. Μετά είναι ο καθένας που παίζει για τον εαυτό του. Άρα πολλά είναι η ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Τουρκία παντού. Η ομάδα είναι πάρα πολλά. Γιατί η ομάδα έχει συνέχεια. Ο κάθε πρόεδρος, αντιπρόεδρος, καθένα έρχεται και παρέρχεται. Η ομάδα έχει μια ιστορία που συνεχίζεται. Και ο προπονητής και ο κάθε προπονητής. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η ζωή δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό που έχω, τουλάχιστον αυτό που βλέπω και εγώ ως Γιώργος και νομίζω και πολλοίς κόσμος, ότι δεν μετράει μόνο το ποιους παίχτες θα πάρεις, το τι ακριβώς θέλεις να πετύχεις. Δηλαδή, πώς να το πω, παίρνεις παίχτες όχι απλά για να πεις ότι πήρα καλούς παίχτες.
0: Παίρνει
1: στου παίχτε που θα μπορέσουν να σου υπηρετήσουν το στυλ που θέλει.
0: Το σχέδιο που θα δημιουργήσει εσύ.
1: Ακριβώ. Και ακριβώ αυτό έχει πετύχει πάρει με αυτό που έχετε.
0: Ναι.
1: Με αυτό που έχει κάνει.
0: Και η Arsenal και άλλε ομάδε. Και η Μπαρσελόνα. Εντάξει, αυτό όλα έχουν ξεκινήσει από την Μπαρσελόνα του Κρόιφ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Έτσι είναι. Αυτό έβαλε το ποδόσφαιρο αυτό το στυλ. Και μετά το πήραν όλοι. Από Άγιαξ ορμόμενος και το εφάρμοσε 1000% στην Μπαρτσελόνα και ακολουθούν όλοι. Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Τσάβι, ο Φλίκ, όλοι. Και μετά το πήραν και άλλες ομάδες. Τώρα σε άλλες πετυχαίνει, σε άλλες δεν πετυχαίνει, γιατί το θέμα είναι αν μπορούν και οι παίκτες να το καταλάβουν, να το αντιληφθούν και να το υπηρετήσουν. Γιατί παντού δεν γίνεται αυτό, έτσι. Αν δεν το έχεις μάθει από μικρός από τις ακαδημίες, δεν μπορεί ξαφνικά στα 25 σου να το μάθεις. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Και βεβαίως στο σήμερα ημέρα, τουλάχιστον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπω ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να σουτάρουν έξω την περιοχή. Όσες φορές πάει κάποιος να σουτάρει, η μπάλα θα πάει στην εξέδρα να μην πω θα βγει έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι θέμα που κάθε προπονητής θα πρέπει να το βρει και να τους πει μετά το τέλος προπόνησης. Υπάρχουν κάτι στρογγυλές, μεγάλες μπάλες, χοντρές, που αν σουτάρει σήμερα τρεις φορές για να πονέσει το πόδι σου, αύριο θα βάλεις 6, μετά 16, 26. Και στην επόμενη που θα πας στο γήπεδο με την κανονική μπάλα και θα το δει ο τροφύλακας. Άρα δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα. Θέλουν εκπαίδευση και προπόνηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές, Μάνο, που σουτάρουν και πραγματικά η μπάλα φεύγει με απίστευτη ταχύτητα από τα πόδια τους, έτσι.
0: Ναι, μερικοί το έχουν, ο Σπορμένος ο Δαβουρλής για παράδειγμα ή ο Παπα Εμμανουήλ. Αυτοί το είχαν χάρισμα. Αλλά οι άλλοι θέλει προπόνηση. Και ο Αντωνιάδης Ιεσού, το άμα το πιάνει στον αέρα, δεν το βλέπει ο τροφύλακας. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση του κανόνα. Οι άλλοι πρέπει να προπονηθούν, να γυμναστούν. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ο Γκέρτ Μίλλερ όταν είχε πάει στην Μπάγερν Μονάχου ήταν ένα παιδί χοντρό που το βλέπανε εκεί Και του λέγανε τι εσύ δεν κάνει διαποδόσφαιρο. Πήγε μόνο του, προπονήθηκε, γυμνάστηκε και είχε τρομερή αίσθηση του γκολ. Αν θυμάμαι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, είναι με γυρισμένη την πλάτη προς το, προς το τέρμα του Γιόγκλο του Ολγάντρου Αφλάκα. Μόλις παίρνει την μπάλα, χωρίς να δει έτσι, γιατί ήταν με την πλάτη στο το τέρμα, γύρισε κατευθείαν στα λιγονία την μπάλα. Αυτό είναι χάρισμα.
1: Ναι, είναι ένα τόχιο επιθετικός.
0: Έτσι είναι. Όπως όλοι καμπί έχει αυτή την επιτυχία. Ξέρει πού το αντίπαλο τέρμα. Χωρίς να κοιτάξει. Ξέρει πού είναι. Το έχει δει από πριν. Ξέρει που θα πάει μπάλα.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε αίσθηση του χώρου. Καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο ακριβώς. Το ακριβές σημείο. Ωραία. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Θα σε χαιρετήσω, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: έχουμε, αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με ποδόσφαιρο και θα επικεντρωθεί και ο σταθμός εκεί. Θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτά τα τρίωρα. Γενικότερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και από εδώ και πέρα φτάνει. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές με τον τελικό του Super Cup Ευρώπης Δετάρτη. Ξεκινάει επισήμως η αγωνιστική ποδοσφαιρική περίοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι το περιμένουμε κιόλας, μας έχει λείψει.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Η ώρα έχει πάει παραπέντε, μία παραπέντε. Θα ακολουθήσει η δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Προηγουμένως θα έχουμε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Θα συζητήσετε για όλα τα σπορ, κυρίως για τα άλλα σπορ, τα επωνομαζόμενα άλλα σπορ, τα οποία όπως είπα δεν έχουν την αναγνώριση δυστυχώς που τους αξίζει. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο θα φροντίσει ο Νίκος να τους τη δώσει αυτή την αναγνώριση. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλιου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, το έχουμε πει πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το λέμε, και να χαμογελάτε και να γελάτε. Χαμόγελο και γέλιο μας χρειάζονται. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδη συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Ζώτα Σίλβα αντί του Τσικίνιο. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολαίου του σερβοφόρ Λούκα Γιώβιτς. Πιθανή μεταγραφή του James Penrice στη Rangers, όπως ανέφερε σε δηλώσεις το προπονητής της ομάδας Derek McInnes. Διαψεύδει ο δικέφαλος για τον 24χρονο χαφ της Λεύσκης Σόφιας Ακραμ Μπουράς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τζέσικα 1948 να κρίνεται αμφιβολή. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάι Γκαρσία θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ο πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα για την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στην χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Άλλη. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξέταζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξιό άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλάγιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγάλεζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κριτικούς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Η αυλαία του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πανελλήνιο ρεκόρ πραγματοποίησε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, πραγματοποιώντας χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Με τους Ανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Πέδωνο επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μέσος επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Άρσεναλ έδωσε την ασίστ στον Νοανέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γκιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Η Κόμο απέκτησε από την Τσέλσι τον κεντρικό αμυντικό Τρέβορ Τσάλομπα στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το deal της Κόμο με τους Άγγλους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
13: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε αυτή τη στιγμή και τις επόμενες δύο ώρες την εκπομπή, η πρώτη, η γραμμή εκκίνησης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, καθώς αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο έχει αρχίσει τώρα. Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και στον Υγρό Στίβο την Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τρέχει στα 800 μέτρα και είναι ουσιαστικά η συμμετοχή της Βασιλάκη ολοκληρώνει το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, το δίωρο, μία με τρεις, θα είναι αφιερωμένο στα άλλα σπορ. Να πάμε λίγο πιο πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, λίγο πιο πέρα από το χορτάρι και το παρκέ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάζος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Ανδριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Σε αυτή την εκπομπή, όπως καταλάβατε, θα έχουμε για άλλα σπορ, θα έχουμε ενημερώσεις για άλλα σπορ. Και όχι μόνο, ενημερώσεις για ειδήσεις και τέτοια. Θα φροντίσουμε να έχουμε και συνεντεύξεις στην πορεία από αθλητές, προπονητές και όχι μόνο ανθρώπους δηλαδή ειδικούς στον χώρο του Στίβου, του Υγρού Στίβου, του Βόλεϊ και γενικά όλων των άλλων σπορ. Και εννοείται πως θα έχουμε και την συμμετοχή του Ηρακλή Αθανασόπουλου. Άλλα σπορ χωρίς σειρά γίνεται? Δεν γίνεται. Μέχρι και με beach volley έχουμε μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Θα βγει, όπου θα μιλήσουμε για τα στιβικά, καθώς έχουμε εξελίξεις και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, εκεί όπου είχαμε και το μετάλλιο της Ελένης Ιακωβάκη, το χάλκινο, η πιο πρόσφατη είδηση, καθώς εχθές κατέκτησε και η Ουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Και εννοείται πως θα πούμε και τα στιβικά που θα ακολουθήσουν. Και εννοείται πως καταλάβατε κάθε μέρα θα έχουμε και τα δικά μας σχόλια πάνω στις διοργανώσεις.

Όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, υπάρχει το Viber 6939-943-943 για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Καματερό. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Να σε καλά, φίλε Αποστόλη. Και απλά να πούμε ότι η Άρτεμις Βασιλάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον είναι η πρώτη εκπομπή και επειδή υπάρχει κόσμος που δεν παρακολουθεί τόσο πολύ την κολύμβηση, γενικά τον υγρό στίβο, το στίβο γενικά, υπάρχουν κάποιοι που δεν τα ακούνε, οπότε... Τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό? Στο Πανευρωπαϊκό υγρού στίβου για αρχή, εφόσον ξεκίνησε και στις 31 Ιουλίου, θα πούμε τι έχει γίνει εκεί και εν συνεχεία θα μιλήσουμε και για τον στίβο. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα έχουν γίνει, τα όσα έχουν πραγματοποιήσει οι Έλληνες αθλητές στα στα πρώτα αθλήματα πριν της κολύμβησης. Δηλαδή, συγχρονισμένη κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και καταδύσεις. Όπου σε όλα αυτά τα αγωνίσματα είχαμε συμμετοχές.

όπου να πούμε ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ γεμάτη αποστολή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, καθώς έχουν κατέβει με την ελληνική σημαία 38 αθλητές. Και παράλληλα έχουμε σε εξέλιξη με την κολύμβηση και τον Στίβο, με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη να έχει κάνει μια, να έχει κάνει μια πολύ καλή βολή, μια πολύ καλή πρώτη βολή στα 71-7 και τώρα είναι δεύτερος στην προκριματική σειρά ο Φραντζεσκάκης. Μπράβο, μια πάρα πολύ καλή αρχή μέχρι στιγμής, με βολή στα 75-22 στη σφύρα.

Τέλος πάντων, για να μείνουμε λίγο στην αρχή της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για το τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου πριν τη σημερινή μέρα που αρχίζει η κολύμβηση. Και το ημερολόγιο γυρνάει πίσω στις 31 Ιουλίου 2026, Παρίσι, στο Paris Aquatic Center, εκεί πέρα όπου έγιναν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Το πρώτο άθλημα, το πρώτο αγώνισμα, να το πω πιο σωστά, το πρώτο αγώνισμα χρονικά στην διοργάνωση ήταν η συγχρονισμένη κολύμβηση. Ήταν το άθλημα βασικά της συγχρονισμένης κολύμβησης και το αγώνισμα του διπλού ντουέτου γυναικών, καθώς ως γνωστόν συμμετέχουν και άντρες στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο ελεύθερο είχαν ξεκινήσει οι αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή με πρόκριση στον τελικό, και εν συνεχεία ρίχθηκαν απευθείας στη μάχη για τον τελικό του τεχνικού ντουέτου γυναικών, και όπου πραγματοποίησαν μία εμφάνιση η οποία θα τους μείνει αξέχαστη. Γιατί θα τους μείνει αξέχαστη? Καθώς στο πρώτο αγώνισμα του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, οι αδερφές Αλεξανδρή, Άννα Μαρία και Ειρήνη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης με τα χρώματα της Ελλάδας. Και έχουν και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, την οποία θα την πούμε σε πολύ λίγο. Να πούμε μόνο ότι οι αδερφές Αλεξανδρή πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν ένα από τα δύο προγράμματα τα οποία μάζεψαν πάνω από 300 βαθμούς και πάνω, και μάλιστα είναι το μοναδικό πρόγραμμα που είχε πάνω από 310 πόντους. Συγκεκριμένα, το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να μαζέψει 311,408 πόντους. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, 311,4 πόντους, και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης δύο κοπέλες, όπου έκαναν την πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική ομάδα έπειτα από 14 χρόνια. Οι βογιώτισες αθλητρίες, οι οποίες είναι τρίδυμες, είναι και η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία συμμετείχε και αυτή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχαν φύγει το 2012 από την Ελλάδα και μετακόμισαν στην Αυστρία, εκεί όπου μέχρι το 2012 συμμετείχαν κανονικά με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Παρόλα αυτά, αποχώρησαν στα 15 τους χρόνια και πήγανε στην Αυστρία, εκεί όπου η Αυστριακή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου τις αγκάλιασε τις αδελφές Αλεξανδρή και τις έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις φορώντας το εθνόσημο της Αυστρίας. Δηλαδή συμμετείχαν ως naturalize αθλήτριες, ενώ οι ίδιες δεν είχαν ξεχάσει τα ελληνικά και εννοείται πως θέλανε πάρα πολύ να εκπροσωπήσουν και την εθνική ομάδα.

Οι δύο αδερφές είχαν γράψει ιστορία. Είχαν γράψει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2014 που εκπροσώπησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Εθνική Αυστρίας και το 2015 όταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού, τους εναρκτήριους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, κατέκτησαν στο ντουέτο το ασημένιο μετάλλιο. Και μετά, έπειτα από 7 χρόνια, ήρθε και η πρώτη διάκριση σε μεγαλύτερες διοργανώσεις, καθώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και σε, όχι, συγχωρέστε με, σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης ήταν το πρώτο ασημένιο μετάλλιο, καθώς το πρώτο χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Αυστρίας το κατέκτησαν το 2020 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στο τεχνικό ντουέτο. Δύο χρόνια μετά, το 2022, στη Ρώμη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, κατέκτησαν διπλό ασημένιο μετάλλιο οι αδερφές Αλεξανδροί. Και μάλιστα κατέκτησαν και στο ελεύθερο ντουέτο, αλλά και στο τεχνικό ντουέτο. Από τις επιτυχίες στην Ευρώπη δεν άργησαν οι επιτυχίες να πάνε και στο, να φτάσουν έως και τον κόσμο, να μην έχουν ταβάνει αυτές οι αθλήτριες, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης της ίδιας χρονιάς, στα ίδια αγωνίσματα, τεχνικό ντουέτο και ελεύθερο ντουέτο, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Φουκουόκα 2023, Ιαπωνία. Έπειτα από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες όπου κατέκτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και σε τεχνικό και σε ελεύθερο ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη καναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

0: Και παρότι έχουμε τα άλλα σπορ ως κύρια θεματολογία σε αυτή την εκπομπή, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου μόλις έφτασε Ολλανδία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Δεν θα το έλεγα ότι έφτασε Ολλανδία. Γερμανία είμαστε.
0: Συγγνώμη, Γερμανία.
1: Γερμανία, γιατί υπήρχε ένα κοντινό αεροδρόμιο κοντά στο Νεϊμέγκεν, το Βέσ λέγεται,
0: okay.
1: Το οποίο είναι μία ώρα περίπου από τον Νεϊμέγκεν, και επειδή το Άμστερνταμ ήταν ακόμα πιο μακριά, τελικά το τσάρτερ προσγειώθηκε στην Γερμανία, και με το πούλμαν τώρα σε λίγο θα αναχωρήσουμε για το Νεϊμέγκεν. Εκεί όπου θα διεξαχθεί αύριο το μεγάλο παιχνίδι, και εμείς ευνηδιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα προσδιοθούμε στη Γερμανία. Νομίζαμε ότι είναι στο Άμστερνταμ ο προορισμός, αλλά τελικά προσδιοθήκε το αεροσκάφος επί γερμανικού εδάφους, προφανώς γιατί διευκόλυνε γενικά για να μην ταλαιπωρηθεί η αποστολή. Η αποστολή ήδη αναχώρησε για το ξενοδοχείο και εμείς σε λίγο αναχωρούμε. Να υπάρχει μια ξεκούραση έτσι 2-3 ώρες, mm-hmm. και στις 5 η ώρα να πάμε στο γήπεδο όπου θα μιλήσει αρχικά ο προπονητής και στη συνέχεια θα γίνει και η τελευταία προπόνηση. Ο ΕΣΕ ήταν παρόν στο αεροδρόμιο, οπότε θα δώσει το παρόν και στο αυριανό παιχνίδι. Και γενικά δεν είχαμε δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις,
0: ναι.
1: Δεν θέλησε να πει κάτι, ότι είναι θα υποθεί στη συνέντευξη τύπου από πλευράς με τη Λίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή σε λίγες ώρες, όταν και θα μεταδώσουμε τα τελευταία ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από την προπόνηση και πιθανόν και τι έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, αν και δεν νομίζω ότι θα μας δείξει κάτι σήμερα το βράδυ στην προπόνηση. Αυτό που ξέρω έτσι σαν, μπορώ να πω σαν είδηση, σαν πληροφορία, είναι ότι βλέπει πολύ έντονα τη συμμετοχή του Φορτούνη στο αρχικό σχήμα.
0: Okay.
1: Αυτό μου έτσι το περνάει γενικά στο μυαλό, από αυτά που ακούω, που βλέπω, ότι είναι πολύ πιθανό ο Φορτούνης να είναι στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ζώτα. Χωρίς τον Ζώτα να μπει ο Ζώτα στο δεύτερο ημίχρονο ή ανάλογα του μάτς. Πάντως ο Φορτούνης συγκεντρώνει πολλές ερώτησες να είναι βασικός στο αυριανό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Τέλεια, το κρατάμε για ό,τι νεότερο.
1: Το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και λίγο πριν ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Νεϊμέγκεν, ένα γήπεδο. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε και τα 600 εισιτήρια που είχε πάρει, και μάλιστα πήρε και άλλα 200. Είχε πάρει συγκεκριμένα 588 και πήρε και άλλα 200, που σημαίνει ότι θα έχει 800 οπαδούς στο πλευρό του. Αύριο έχουν απομείνει ελάχιστα αδιάθετα, αλλά και αυτά θα διατεθούν, γιατί έρχονται και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία και από παντού Έλληνες ομογενείς. Οπότε η εξέδρα, μάλιστα μετακόμισαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε μια άλλη εξέδρα, δεν ξέρω το λόγο, θα μάθω αργότερα και θα σας πω. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει 800 οπαδούς του περίπου στο πλευρό του στο αυριανό παιχνίδι.
0: Τέλεια, Κώστα, για ό,τι νεότερο εννοείται πως επεμβαίνεις, θα έχουμε και περιεχόμενο στα social media για αυτό το παιχνίδι. Θα τα ξαναπούμε ή στο επανειδήν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ.

0: Και για τα βαψίματα.
1: Ε, τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη.
1: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή
3: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Και συγκεκριμένα ήταν αυτός ο τελικός, ήταν ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι, καθώς το δίδυμο Αλεξάνδρη μάζεψε 255,4 πόντους και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το κινέζικο δίδυμο των Wang, η Yu Yi Wang και η Chiang Yi Wang, τερμάτισαν στην δεύτερη θέση, κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο μαζεύοντας 255,2 πόντους. Να καταλάβουμε πόσο οριακός ήταν αυτός ο τελικός. Και μιας που έχουμε εξελίξεις στα άλλα σπορ, πάμε λίγο στον Στίβο Μία Γρήγορη, εκεί όπου θα σας δώσουμε λίγο την εξέλιξη στο τι γίνεται με τον αγώνα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε στα 100 μέτρα την 23χρονη θεσσαλονικιά αθλήτρια, η οποία τρέχει στον δεύτερο αγώνα της προκριματικής σειράς. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση. Κούνι στον δεύτερο διάδρομο από την Ελβετία, η Πόσα από την Αυστρία, η Καντήρια από την Γερμανία στον τέταρτο διάδρομο, η Πόσα είναι στον τρίτο διάδρομο από την Αυστρία, η Πολυνίκη είναι στον πέμπτο διάδρομο, η Ρώσιους από το Βέλγιο είναι στον διάδρομο 6, στον έβδομο διάδρομο είναι η Κέμπινεν. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια, όπου οι αθλήτρες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή, και σε πρώτο πλάνο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δίνεται το σήμα της εκκίνησης και έχει φύγει πολύ καλά η Πολυνίκη, και όπως φαίνεται τα πράγματα θα τερματίσει τέταρτη, τρίτη, πάει για τρίτη θέση η Πολυνίκη. Και αν δεν κάνω λάθος είναι τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος είναι στην τρίτη θέση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Η Ρώσος από το Βέλγιο είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση είναι η Κέμπινεν από τη Φιλανδία. Τρίτη θέση η Κούνι. Η Κούνι παίρνει την θέση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, όπου θέλει έναν καλό χρόνο τώρα. Θέλει έναν καλό χρόνο για να ελπίζει σε πρόκριση στα 100 μέτρα. Και είναι photo finish, 11.31 η Κούνη από την Ελβετία με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 11.31 είναι και οι δύο αθλήτριες στην τρίτη θέση.

Η Ρώσους προκρίνεται. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με την Πολυνίκη, τι θα κρίνουν οι αγωνοδικές.

Λοιπόν, με χρόνο 11.31 τελείωσε στην τρίτη θέση και εννοείται πως την ώρα που συνεχίζουμε εμείς να λέμε για τα προηγούμενα τα οποία έχουν γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβο, εννοείται πως θα έχουμε εξελίξεις και για τον Στίβο, όπου τώρα κάνει δηλώσεις στην μεικτή ζώνη η Μαρία Ραφαηλίδου και ήταν από πίσω η Πολυνίκη και την χαιρέτησε. Και βλέπω από πίσω, μάλλον προκρίθηκε. Παίζει να έχει προκριθεί. Παίζει να έχει προκριθεί στην επόμενη φάση η Πολυνίκη Μανουλίδου. Από ό,τι κατάλαβα την αντίδρασή της. Εννοείται πως θα έχουμε παραπάνω ενημέρωση και στην συνέχεια. Τέλος πάντων για τις Αλεξανδρή, οι οποίες λέγαμε για να ολοκληρώσουμε με τις Αλεξανδρή. Στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών στη Φοκουόκ κατέκτησα με 255,4 πόντους το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο έργο επανέλαβαν και στη Σιγκαπούρη, με τη διαφορά ότι δεν κατέκτησαν το ελεύθερο. Δεν κατέκτησαν το χρυσό στο ελεύθερο, το κατέκτησαν στο τεχνικό. Στο τεχνικό ντουέτο. Ενώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στην Φουντσάλ της Πορτογαλίας το 2025, κατέκτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό τίτλο στο τεχνικό. Και φτάνουμε στο 2026. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αδερφές Αλεξανδρή βγάζουν ανακοίνωση ευχαριστήρια για την ευκαιρία που τους δόθηκε από την Ομοσπονδία της Αυστρίας να συμμετέχουν στις μεγάλες οργανώσεις με το Εθνόσημο της Αυστρίας. Παρόλα αυτά, αυτός ο αποχαιρετισμός, αυτή η κίνηση, αυτή η δήλωση είχε γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της λεγόμενης ελληνοποίησης. Όχι ότι δεν είναι Ελληνίδες, Ελληνίδες είναι, βέρες Ελληνίδες. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να γίνει μια διαδικασία για να μπορέσουν να φορέσουν τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Και πράγματι, με την βοήθεια του Ισίδωρου Κουβελού, του νυν Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πράγματι οι αδερφές Αλεξανδρή επέστρεψαν στην Εθνική Ελλάδος. Και όχι απλά επέστρεψαν, αλλά επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην τεχνική στο δίδυμο τεχνικής, στο ντουέτο τεχνικής κολύμβησης. Και όχι απλά κατέκτησαν αυτό, έκαναν double, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ντουέτο ελεύθερο, και στο ελεύθερο ντουέτο, και στο ντουέτο ελεύθερης κολύμβησης, στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών, όπου κατέκτησαν και εκεί το χρυσό μετάλλιο και έτσι έκαναν το 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου στο ελεύθερο τα πήγαν εξαιρετικά και μάλιστα και εκεί ήταν ντέρμπι. Γιατί ήταν ντέρμπι και εκεί, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε το δίδυμο από την Ελλάδα, οι δίδυμες Αλεξανδρή, όπου μάζεψαν 316,3 πόντους. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Λούις Λιού και ο Τίο Ήρης από την Ισπανία, όπου μάζεψαν 315,6 πόντους. Και η Μάγια Ντορόσκο από τη Ρωσία ως ουδέτερες αθλήτριες μαζί με την Αλεξάνδρα Σμιτ κατέκτησαν μαζεύοντας 310,4 πόντους το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο. Να πούμε λίγο μόνο για την ιστορία ότι και στο τεχνικό ντουέτο γυναικών η Ντορόσκο αυτή τη φορά με την Μινάεβα, η Ελίζα Μινάεβα, κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο και το χάλκινο το κατέκτησαν η Κέιτ Σόρτμαν και η Ιζαμπελ Θόρπ από την Βρετανία. Και αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδρή είναι μέχρι στιγμής τα μοναδικά χρυσά μετάλλια τα οποία έχει η Ελλάδα στην κατοχή. Ενώ τώρα τρέχει και η Ραφαηλία Σπανουδάκη, η οποία έχει μείνει πίσω και όχι, δυστυχώς δεν έχει κάνει και τον καλύτερο της αγώνα. Η Ραφαηλία Σπανουδάκη τερματίζει στην έκτη θέση.
καθώς είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή.

Και έχουμε ενημέρωση και από τον χώρο του ποδοσφαίρου που πρέπει να την πούμε, γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αγωνίζεται με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε αποστολή, όπου, στην οποία επέστρεψε ο Ανδρέας Τετέι. Να δούμε λίγο μία γρήγορη την αποστολή για να συνεχίσουμε με την... με το ευρωπαϊκό κολύμβηση, με το ευρωπαϊκό υγρού στίβου. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρη, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελίστρη, Γιάγκουσιτ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέζερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 αύριο στη Σόφια.

Και όπως καταλάβατε, αυτά είναι τα δύο χρυσά τα δύο μοναδικά μετάλλια που έχει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παρόλα αυτά, είχαμε συμμετοχή και στα ομαδικά και στις μεικτές ομάδες.

0: Στο ελεύθερο ομαδικό η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας 234,5 βαθμούς με τις αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν την, με τους αθλητές και με τους αθλητές, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Στέγιου του Κουκουσέλη στην ομάδα. Είναι οι αθλήτρες που είναι μαζί με τον Κουκουσέλη, η Θάγια Νταμπάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Σμήνη Καραβασίλη, η Σοφία Μάλκο Γιώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπράλη και η Γεωργία Ζαγκανά. Είναι οι αθλήτρες που κατέκτησαν, είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ελεύθερου ομαδικού. Στο τεχνικό τώρα, στο τεχνικό επίσης μια πολύ αξιοπρεπής εμφάνιση, έκτη θέση, πάλι με την ίδια σύνδεση, όπου αυτή τη φορά η Ελλάδα μάζεψε 270,7 πόντους.
1: Τελικό είναι

και στο acrobatic, στο ομαδικό ακροβατικό, στο ομαδικό ακροβατικό, η Μαρία Αμεράλη, η Θάγια Νταβάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Ισμήνη Καραβασίλη, ο Στυλιανός Κουκουσέλης, η Σοφία Μαλκογιώργου, η Βασιλική Θάνου και η Δανάη Τσαπράλη, κατέκτησαν την πέμπτη θέση. Η έκτη θέση ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα. Πέμπτη θέση στην Ευρώπη, ενώ η πρώτη θέση κατέληξε στους ανεξάρτητους αθλητές από τη Ρωσία. Και σε όλα τα αγωνίσματα του ομαδικού της συγχρονισμένης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η σειρά των μεταλλίων είναι ακριβώς ίδια. Χρυσό οι αθλητές και οι αθλήτρες από τη Ρωσία, ασημένιο η Ισπανία και χάλκινο η Ιταλία. Ακριβώς το ίδιο.

Και μόλις άρχισε και η προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό για το αγώνισμα του άλματος Ισμίκος, όπου το έχει πραγματοποιήσει κιόλα στο πρώτο του άλμα. Εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, 7.78 με αρνητικό αέρα. Είναι το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου.

Να πούμε όμως και για τη Βασιλική Αλεξάνδρη, αφού ολοκληρώσουμε την καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι τερμάτισε 7η στο σόλο, στο ελεύθερο σόλο, ενώ στο τεχνικό τερμάτισε στην 5η θέση. Ήταν αρκετά κοντά στο, ήταν σχετικά κοντά στο μετάλλιο. Και με, αυτή την αναφορά στην Αλεξάνδρη, ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας πάνω στην συγχρονισμένη, στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που τόσα χρόνια ήταν γνωστή και ως συγχρονισμένη κολύμβηση. Και θα πάμε γρήγορα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, με τον Θανάση Κυνηγάκη να τερματίζει έκτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας σε χρόνο 6-18.

στα τρία, στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων knockout sprint. Ο Κυνηγάκης βέβαια δεν σταμάτησε εδώ, καθώς συμμετείχε και στα 5 μέτρα εκεί όπου στα 5 χιλιόμετρα εκεί όπου τερμάτισε στην 8η θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 56.02. Βασικά να το πω πιο σωστά, 56.02,5. Ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη απόσταση, στο αγώνισμα της κολύμβησης άνοιχτης θάλασσας, ο Θανάσης Κυνηγάκης τερμάτισε 11ος με χρόνο μέσα σε 1 ώρα 56 λεπτά και 5,46 δευτερόλεπτα.

Εκτός από τους άντρες, είχαμε συμμετοχή και στις γυναίκες στη Μαραθώνια Κολύμβηση με την Γεωργία Μακρύ, η οποία αποκλείστηκε στον δεύτερο ημιτελικό, στην τελευταία θέση, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα με χρόνο 12 λεπτά και 25,9 δευτερόλεπτα και έμεινε εκτός τελικού στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ. Στα 5 χιλιόμετρα η Γεωργία Μακρύ κατέκτησε την 18η θέση με χρόνο μίας ώρας 3 λεπτών και 43,8 δευτερολέπτων, ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη Μαραθώνια Κολύμβηση η Γεωργία Μακρύ τερμάτισε 23 σε χρόνο 2 ώρων 12 λεπτών και 58,1 δευτερολέπτων.

Είπαμε, έχουμε κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, καλλιτεχνική κολύμβηση και τι μας μένουν, οι καταδύσεις. Στις καταδύσεις επίσης είχαμε δύο συμμετοχές.

Πάμε τώρα και στις καταδύσεις, εκεί όπου είχαμε συμμετοχή του Θεόφιλου Αθήνου στο ένα μέτρο, στο ένα μέτρο σανίδας, εκεί όπου τερμάτισε 21ος σε όλη την Ευρώπη ο Θεόφιλος Αθήνος. Μαζεύοντας 290,5 πόντους από το 1 μέτρο. Στα 3 μέτρα σανίδας τερμάτισε στην 23η θέση, μαζεύοντας 310,4 πόντους ο Θεόφιλος ο Αθήνος.

Ενώ στα 10 μέτρα πλατφόρμας είχαμε και τον Σταύρο τον Συφναίο, τον τελευταίο συμμετέχον στις καταδύσεις. Εκεί όπου ο Σταύρος Συφναίος μάζεψε 321 ακριβώς πόντους και τερμάτισε 15ος. Στις γυναίκες δεν είχαμε κάποια συμμετοχή και ήρθε η ώρα να πούμε και λίγο για την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Να πούμε και το τι έγινε σήμερα το πρωί, εννοείται πως καλύτερα θα μιλήσουμε και στην αυριανή εκπομπή για το τι θα έχει γίνει το απόγευμα και έχουμε και στίβο. Και εννοείται θα κάνουμε και αναφορές και στην κοπηλασία όπου είχαμε και κάποια μετάλλια. Απλά να πούμε ότι στην κολύμβηση η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 κολυμβητών.

Διακοπή για διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τζορτζ Ιωάννου και εν συνεχεία επιστρέφουμε για τη συνέχεια της πρώτης εκκίνησης.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot Water.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Δήμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Δήμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Δήμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πέλαγο.

0: Ναι, έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Να μην τρελάθω που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω. Κι αναπνέει το κορμί, μα εδώ κανείς δεν ζει.

ψηφισμένο. Είμαι μια σταγόνα σύμμετρη, κύκλος άσπρων λουλουδιών.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express Στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express. Στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Αυτή την πολύ πολύ πολύ ζεστή μέρα σήμερα του Αυγούστου, 10 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σας πετυχαίνω σε κάπου, σε μια παραλία, να απολαμβάνετε ένα μπάνιο και να δροσίζεστε. Θα είμαστε παρεούλα, παιδιά, ναι, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα απολαύσουμε μουσικές, θα περιμένω φυσικά και τις δικές σας αφιερώσεις. Στέλνετε όπως πάντα τα μηνύματά σας στο 698-9860-147. Παρεούλα θα κάνουμε λοιπόν και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω.

Γιάννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.

συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά. Αυτή ήταν η Μαριάντα Πιερίδη και ούτε και εσύ, ούτε και εγώ. Όμως σε καλοκαιρινότατους ρυθμούς. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Αναρωτιέμαι πού να σας πετυχαίνω τώρα. Έχετε σχολάσει, δουλεύετε ακόμα, είστε σε άδεια, είστε στη θάλασσα. Είστε στο σπίτι μέσα με το air condition, όπου και να είστε, ανεβάστε την ένταση. Μείνουμε εδώ παρέα μέχρι τις 6.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μια τεράστια καλησπέρα σε όλο το παρεάκι εδώ του TikTok. Μόλις ξεκινήσαμε, παιδιά, μόλις συντονιστήκαμε. Energy drink. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Καλό στο number one coffee. Καλό στο Γιώργο μας, τον Γιάννη μας, τον Μίχο. Να δω ποιον δεν έχω χαιρετήσει την καλησπέρα μου. Στον Δημοσθένη μου θα πω. Γεια σου Σταύρο, καλώς τη Φωτεινή μας, γεια σου Στεφ, Άννα, Παντελή. Και ποιον άλλο δεν έχω χαιρετήσει. Καλησπέρα μου σε όλους, παιδιά.

Και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο remix εδώ από τον Πάνο Χαριτίδη. Και ακούστε τώρα, παιδιά, κάτι πολύ περίεργο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε, και εγώ το έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα. Το ξέρετε ότι οι μέλισσες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπινα πρόσωπα? Όχι, πείτε μου, το ξέρατε αυτό? Θέλω να δω πόσοι. Και όμως είναι αλήθεια, παιδιά, οι μέλισσες, λέει, μπορούν να μάθουν και να θυμούνται ανθρώπινα πρόσωπα και χρησιμοποιούν τη σύνθετη όραση και μπορούν να αναγνωρίσουν γνωστές εικόνες προσώπων ακόμα και μέρες μετά. Πώς λειτουργεί η μνήμη τους? Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε. Και δύο μη σου πω, γελάσαμε. Οι μέλισσες, λοιπόν, έχουν μικρό εγκέφαλο. Μπορούν να ξεχωρίζουν γεωμετρικά σχήματα και χαρακτηριστικά προσώπου. Συνδέουν ένα πρόσωπο με μία εμπειρία, όπως μια γλυκιά ανταμοιβή ή μια απειλή. Αν τους φερθείτε καλά και δεν τις ενοχλήσετε, θυμούνται τη θετική επαφή. Άκου να δεις. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ότι δεν μας αναγνωρίζουν όπως οι άνθρωποι, θυμούνται οπτικά μοτίβα που έμαθαν από την τροφή ή τον κίνδυνο και δηλαδή τώρα εμένα μου γεννιέται και η εξής απορία. Αν, δηλαδή, εκεί που κάθομαι σε ένα τραπέζι, μια ταβέρνα, ξέρω εγώ, έρθει μία μέλισσα

0: εγώ εκεί που τη δω, φοβηθώ τη διώξω. Αυτό το θεωρεί εκείνη σαν απειλή, δηλαδή μετά θα ξαναερθεί για να, για να με. Πώς να το πω, να με τσιμπήσει, να με τιμωρεί. Τιμωρήσει, δεν τιμωρεί, αλλά δεν ξέρω. Τι θα πει αυτό. Θα ρωτήσω όμως και θα μάθω. Συνήθως φεύγουν, λέει ο Τζον ο Μίχος. Θα μπει λοιπόν, βλέπω εδώ παιδιά, σε κατάσταση άμυνας. Δηλαδή θα αρχίσει να πετάει πιο γρήγορα, θα βουίζει πιο δυνατά γύρω σας, γύρω μου ας πούμε. Αν νιώσει ότι εγκλωβίζεται π.χ. στα ρούχα ή στα μαλλιά, α, τότε μπορεί και να τσιμπήσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα σου κρατήσει η μέλισσα κακία για να έρθει μετά να, σε, να σου επιτεθεί επίτηδες. Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα ξανάρθει στο ίδιο σημείο μόνο αν υπάρχει εκεί κάτι θελκτικό, δηλαδή φαγητό, γλυκό, ποτό ή κάποιο έντονο άρωμα. Αν τώρα επιστρέψει και σε ξαναδεί, η μνήμη της θα συνδέσει το πρόσωπό σου, το σχήμα του προσώπου σου, όλο σου το σχήμα βασικά, με τον κίνδυνο και απλά θα είναι πιο επιφυλακτική. Το καλύτερο είναι να μείνεις εντελώς ακίνητος, να μην κάνεις απότομες κινήσεις με τα χέρια, να φυσήξεις απαλά αν κάθεται πάνω σου, αντί να την χτυπήσεις, καλά προφανώς δεν χτυπάς τη μέλισσα γιατί θα σε τσιμπήσει, και να απομακρυνθείς αργά και σταθερά από το σημείο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Και πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Πάριο, Χάρη Βαρθακούρη και Ανήμερα του Έρωτα. Ναι, υπάρχει έτσι μια διάθεση remix, όπως έχετε καταλάβει εδώ στην playlist. Παρ' όλα αυτά δεχόμεθα και αφιερώσεις, όπως θα είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Γιώργο μας, ο οποίος μας έχει ζητήσει Κώστα Μαρτάκη και θέλω επιγόντως διακοπές.

ακούστε τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα το επόμενο. Είναι η σοβαρή της ημέρας, αλλά έτσι και με λίγο κατανόηση θέλω να το πω. Κατανόηση σε ποιον θα μου πεις, τον Tom Cruise. Η αμήχανη εκείνη στιγμή που σου λένε ότι ο σωσία σου σου μοιάζει πιο πολύ από ότι εσύ στον εαυτό σου. Και αρχίζει και ψάχνεσαι, λες τι γίνεται, ανησυχητικό. Ο σωσίας λέει του Tom Cruise που τρέλανε τους θαυμαστές του και είπαν οι θαυμαστές ότι του μοιάζει περισσότερο από ότι ο ίδιος. Παθαίνει ένα error 404 το μυαλό για λίγο και μετά τρέχεις να δεις, εννοείται, τη φωτογραφία του σωσία. Γίνεται αυτό, παιδιά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο, λίγο πώς να σου πω. Να νιώσεις ότι τι, είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Τις έκλεψε τις εντυπώσεις πάντως ο σωσίας του Tom Cruise στην καθιερωμένη πρώτη ρήψη στον αγώνα San Francisco Giants. Ντύθηκε ως Top Gun, χαρακτήρας του Tom Cruise, το Top Gun, δηλαδή Maverick, έτσι, Pete Maverick Mitchell. Και έδωσε το παρόν του στα πλαίσια των εορτασμών για την 40η επέτειο της πρώτης ταινίας. Αρχικά κάποιοι πίστεψαν ότι επρόκειτο πράγματι για τον Tom Cruise. Ένας αναρωτηθήκε, είναι στα αλήθεια ο Tom Cruise? Ο άλλος σχολίασε και είπε, έχει πετύχει απόλυτα την εμφάνιση, το γέλιο και το χαμόγελο του. Ο τύπος λέει μοιάζει περισσότερο από τον Tom Cruise από ότι ο ίδιος τον Tom Cruise. Και λες τι γίνεται, αν το διάβαζα εγώ αυτό. Πού να τρέξω να κρυφτώ. Προφανώς τώρα. Γιατί δεν μπορείς να σκεφτείς άλλο λόγο. Σου μοιάζει περισσότερο από ότι εσύ στον εαυτό σου, γιατί πολύ απλά μάλλον σου μοιάζει σε σένα σε κάποια νεότερη ηλικία, λίγα χρόνια νωρίτερα δηλαδή, λέμε. Καλώ το να. Παιδιά, άμα τον δείτε, εντάξει, φαίνεται ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, το μακρινό το πλάνο, τρελαίνεσαι. Λες τι έγινε, ξανάνιωσε ο Tom Cruise, αυτό λες. Δεν θα ήθελα όμως να είμαι στη θέση του Tom καθόλου. Τι λέτε κι εσείς? Είναι ωραίο να σου λένε ότι μοιάζεις περισσότερο. Ο σωσία σου μοιάζει περισσότερο από ότι εσύ στον εαυτό σου. Περίεργο, αμήχανο. Τέλος πάντων, θέλουμε όλοι οι επιγόντως διακοπές μου φαίνεται. Και είπα ότι αυτό θα είναι το επόμενο τραγούδι, αφιερωμένο στον Γιώργο μας τον Κον που μας το ζήτησε.

0: βρήκα.
1: Πόπο, ζητώ χίλια συγγνώμη, έρχεσαι να παίζει το επόμενο τώρα, καταλάβατε.
0: Δεν έχω διά.
1: Προδόθηκα.
0: Να βγω, να διασκεδάσω.
1: Νομίζω το αναγνωρίσατε όμως.
0: Ενεργώ.
1: Θα το ακούσουμε με μέσος μετά.
0: Θέλω επιγόντως.
1: Μάλλον θέλω επιγόντως διακοπές.
0: Καλώς.

Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε τώρα, επειδή δεν μένει ένα θέμα εκεί που είναι, το θέμα αυτό τώρα με τον Εσωσία και τον του Tom Cruise μας έβαλε εδώ πέρα εμάς σε σκέψη. Και ειδικά στην περίπτωση του Tom Cruise, λες, τι κάνει ο Εσωσίας, αφού υποτίθεται ότι όλα τα δύσκολα και τα stunts και τα κασκαντεριλίκια τα κάνει ο ίδιος ο Tom Cruise. Και λες, τι τον θέλει το Εσωσία. Να σου πω. Γενικά, τι δουλειά κάνει ένα Εσωσίας ηθοποιού. Π.χ. του Tom Cruise τώρα που μιλάμε εδώ. Αρχικά, παιδιά, έτσι δεν κάνουν τις ωραίες και τις εύκολες δουλειές. Λέει, είναι τα stand-in, δηλαδή αντικαταστάτες φωτισμού. Μπορεί να στέκεται ώρες ατελείωτες στο σετ, όσο το συνεργείο ρυθμίζει τα φώτα, τις κάμερες και τον ήχο. Έτσι ο πρωταγωνιστής ξεκουράζεται στο καμαρίνι του και έρχεται και είναι όλα έτοιμα. Επίσης, μπορεί να αντικαταστήσει τον ηθοποιό σε σκηνές όπου φαίνεται μόνο το σώμα, η πλάτη ή τα χέρια. Δηλαδή, πάλι σε στιγμές που ο ηθοποιός προτιμά να μην είναι στο σετ, έτσι να είναι στο καμαρίνι του ή κάπου αλλού, τέλος πάντων, και σου λένε, α, για αυτή τη σκηνή δεν σε χρειαζόμαστε, έχουμε το Εσωσία, τον οποίο θα πληρώνουμε και λιγότερο, λέω εγώ. Φυσικά, γενικά είναι και τα θέματα του Κασκαντέρ, ο οποίος εκτελεί επικίνδυνες σκηνές, πτώσεις, εκρήξεις, μάχες. Ο Tom Cruise αποτελεί εξαίρεση, λέει, σε αυτό, γιατί φημίζεται ότι κάνει ο ίδιος τα περισσότερα στάντς του, άρα μπορεί και όχι όλα. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ύστερα, χρησιμοποιείται σε μακρινά πλάνα όπου δεν απαιτείται να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, επιτρέποντας την παραγωγή να γυρίζει σκηνές παράλληλα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, μία ταινία μπορεί να κάνει ταυτόχρονα γυρίσματα διαφορετικών σκηνών με τον ίδιο χαρακτήρα. Στη μία είναι όντως ο Tom Cruise π.χ., στην άλλη που είναι μακρινό το πλάνο είναι ο Εσωσίας. Και έτσι τελειώνουν πιο γρήγορα. Τι άλλο? Α, είναι και Εσωσίας εκδηλώσεων. Εδώ τώρα είναι, αχ, θα είναι ο Tom Cruise να πάω να τρέξω, να δω και να πας εκεί και να είναι Εσωσίας σου, ο Εσωσίας του. Βέβαια, μπορεί και να μην το καταλάβεις, μπορεί να ελπίζουν και εκεί, δεν ξέρω. Event look-alike λέγεται αυτό, για να ξέρετε. Μη σας πούνε και άσχετους. Event look-alike λέγεται αυτό, δηλαδή εμφανίζεται σε πάρτι, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις ή corporate events υποδιόμενος τον star για λόγους ψυχαγωγίας. Λοιπόν, μπορώ να σας πω και άλλες πληροφορίες, όπως το πώς γίνεται κανείς, πώς το λένε, Εσωσίας του Hollywood, γιατί μπορεί να μοιάζετε σε κάποιον, να μην ξέρετε. Μπορεί αυτή να είναι η τύχη σας. Αυτό όμως θα το κάνω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι που έρχεται, το οποίο ήταν το τραγούδι που κατά λάθος ξεκίνησε να παίζει. Ένα cult και καλοκαιρινό, όπως μας το έστειλε εδώ ο φίλος μας ο Σεραφείμ, ο φλήσβος μας από τα Μιμίδια Records εδώ. Και είναι, παιδιά, το πολύ πολύ πολύ γνωστό, νομίζω, σε όλους. 1994, παρακαλώ πολύ. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.

Και λέω να μείνουμε λίγο, παιδιά, έτσι, σε mood 80s, 90s, ελληνικά, καλοκαιρινά. Για στείλτε μου λίγο ιδέες. Να ακούσουμε Κώστα Μπίγαλη, να ακούσουμε Αλέξια, να ακούσουμε Μαντό, εννοείται. Κώστα Χάρη το διπλωμένο.

Μάλιστα, διαβάζω και χαρακτηρίζεται ότι είναι ένα άκρος επιτυχημένο σατυρικό καλτ τραγούδι του 93-94. Τάκης Βαμβακίδης, ερμηνευτής ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Τη μουσική, παρακαλώ πολύ, υπογράφει ο Κώστας Μπίγαλης. Τον οποίο, α, τώρα κατάλαβα, Φλίσβο, τι είπες, τον οποίο τον είδα και μέσα στο βίντεο κλιπ. Νομίζω ακούσαμε και τη φωνή του, έτσι δεν είναι?

και γίτσες, λοιπόν. Και πάμε, παιδιά, στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα το αφιερώσω στον Τζον μας, τον Μίχο, ο οποίος μου είπε ότι μας ακούει από Σεϊχέλες συγκεκριμένα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Πέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Χωρίς εσέναν λοιπόν, και έτσι έχουμε μπει, παιδιά, στην τρίτη ώρα. Στην τρίτη ώρα, πλάκα πλάκα. Πώς πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα? Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Γιώργο το Βλάχο από τα Τρίκαλα που μας το ζήτησε. Για την ώρα έχουμε κι άλλες πολλές αφιερώσεις, παιδιά, έτσι, από παλιότερες επιτυχίες, τόσο καλοκαιρινές και ωραίες όμως, που τις αγαπάμε πολύ. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Για όσους εσάς τώρα συντονιστήκατε, από όπου και αν μας ακούτε, μείνετε εδώ στην καλύτερη παρέα. Δροσερά, ραδιοφωνικά και με TikTok Live, όπου και αν βρίσκεστε να τα περνάτε όμορφα. Καλή εβδομάδα σε όσους τώρα συντονίστηκαν εδώ στην παρέα μας. Αφιερωμένο στον Ζαρίφη αλλά και τον αδερφό του, από τον Ζαρίφη το επόμενο τραγούδι, είναι ο Θάνος Καλλύρης και Κάποιο Καλοκαίρι.

Λοιπόν, να αφιερώσει συνέχεια, ειδικά πόσο αγαπημένα τελικά είναι αυτά τα τραγούδια, πόσο αγαπημένη είναι αυτή η εποχή, παιδιά. Το επόμενο τραγούδι, ποιος μου το ζήτησε, ο Μάριος. Ο Μάριος μου ζήτησε Καμπριολέ και Γιάννη Βασιλείου. Ο Μάριος, ναι. Για πάμε.

Πάρα πολλά φιλιά θέλω να στείλω εδώ στην φίλη μας, την ξαδέρφη μας, την DJ Mermaid και στην Κωνσταντίνα 35. Σημάδι αλκαίος για την συνέχεια από τον Περικλή που το ζήτησε.

το ημεροβίγλι Χρήστος Κυριαζής. Ο Σεραφείμ μας το ζήτησε. Και φυσικά περιμένω κι άλλες προτάσεις σας για παλιά ωραία αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Είμαι καλοκαιρινή διάθεση τέλος πάντων.

Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο τραγούδι, το οποίο αυτό κι αν είναι καλοκαιρινό και αγαπημένο, Κώστας Χαρίτα διπλωμένος και βραδινό μπανάκι, αφιερωμένο στη Μαριάννα μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ από την ζεστή αλλά τόσο άδεια Αθήνα. Α, μ' είδες.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Ακούσει το ένα πρωινό από την Ιρωσαία εδώ σε μια live ηχογράφηση από το Ηρώδιο. Λοιπόν, εδώ ακούω και πολύ ψουψου βέβαια από το για να δω μήπως βρούμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο έτσι στιγμιότυπο. Λοιπόν, δεν ξέρω Νικόλα μου, για να το κάνουμε καλύτερα αλλιώς, δεν ξέρω αν έχεις κάποια συγκεκριμένη, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές παραλλαγές τώρα εδώ στις live συναυλίες, αν έχεις κάποιο συγκεκριμένο στιγμιότυπο που έχεις δει και σου έχει αρέσει, με πολύ χαρά να το βάλουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο Στέλιο Ρόκο και το Καραβάνι.

0: Και η Καντάδα, αφιερωμένο από την DJ Mermaid, από την Κωνσταντίνα και από την Κωνσταντίνα.
1: Μη μου λες δεν μπορώ.
0: Στην Χρύσα από την Κρήτη.

Λοιπόν, ήταν όπως είπαμε ο Απόν και η Καντάδα, αφιερωμένο στην Χρύσα από την Κρήτη, από την DJ Mermaid, από την Κωνσταντίνα. Και τώρα ξαναπάμε πίσω στο χρόνο, παιδιά. Το επόμενο μας το έχει ζητήσει ο Νικόλος μας από τη Θεσσαλονίκη.

Τι απίστευτο κομμάτι κι αυτό. Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Παπαστεφάνου στους στίχους, Μαρία Δημητριάδη τραγουδά.

Από τα πιο υπέροχα κομμάτια κινηματογραφικά και όχι μόνο, και το είχαμε νοσταλγήσει. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ προσωπικά, θέλω να πω, και ευχαριστούμε τον Νίκο μας τον Τσιαούση που μας το ζήτησε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο στρογγύλωμα και της τρίτης ώρας της ραδιοφωνικής που είμαστε μαζί.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, διαβάζω εδώ ότι 12 προς 13 Αυγούστου θα είναι και η κορύφωση της εντυπωσιακής βροχής των Περσίδων. Ένα φαινόμενο, λέει, που φέτος ειδικά προσφέρει ειδικές ιδανικές συνθήκες, γιατί συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη, εξασφαλίζει ένα ουρανό σκοτεινό ακριβώς για να φαίνεται το φαινόμενο των Περσίδων. Αν έχετε τώρα πορεία προς τα που να κοιτάξετε, θα σας πω ότι λένε τα επίσημα και μετά πείτε μου και εσείς εμένα, εξηγήστε μου. Θα κοιτάξετε ακριβώς προς τον αστερισμό του Περσέα. Όχι από την άλλη, στον αστερισμό του Περσέα. Κάτω από την Κασιόπη, που μοιάζει με το γράμμα W, μακριά από τα φώτα της πόλης. Ποιον είχατε απορία, δηλαδή. Σωθήκαμε τώρα, ακριβώς αυτή.

Δεν έχει ταμπέλες. Τζένι με Τζο. Εγώ γιατί δεν το κατάλαβα. Γιατί το κατάλαβα, λέει ο Μάριος. Λοιπόν, ο Μάριος θα μας πει. Ο Μάριος θα μας σώσει.

Κατά πού πέφτει δηλαδή ο αστερισμός του Περσέα, ας μας πει κάποιος που ξέρει. Αλλιώς θα πάμε να δούμε τις Περσίδες και θα πούμε πάμε και όπου βγει. Αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα μας λοιπόν, η οποία μας το ζήτησε, η οποία το αφιερώνει σε όλη την παρέα.

Αυτό το καλοκαίρι η Δέσποινα μας το ζήτησε και το αφιερώνει σε όλη την παρέα. Διαμαντίος Γιώγαλος σε χαιρετά.

0: Λοιπόν, και επειδή και καλοκαιράκι είναι και επειδή κιόλας έτσι θέλουμε να είμαστε πιο αυθόρμητοι, πιο χαλαροί ίσως, λέω σήμερα, παιδιά, να προλάβω να πω δύο ζωδιακές θεματικές. Εύχομαι να τα καταφέρω. Η πρώτη που θα δούμε είναι μια ιδέα του Γιάννη μας, του Μιχόπουλου, του Τζον του Μιχού. Πώς αντιδρούν τα ζώδια όταν δεν πάνε διακοπές. Καλώς τη Μαρία μας. Ο κρυός, λέει, δεν πειράζει και μετά νευριάζει με όποιον ανεβάζει story από νησί. Ο Ταύρος κάνει το σπίτι all inclusive, δηλαδή κλιματιστικό φαγητό, ξαπλώστε στο μπαλκόνι και μην τον ενοχλείτε. Οι δίδυμοι δεν πήγαν διακοπές, αλλά έχουν πει σε 14 ανθρώπους ότι μπορεί να φύγουν τελευταία στιγμή. Ο καρκίνος βλέπει παλιές φωτογραφίες από διακοπές και λέει, αχ, τι ωραία που ήμασταν τότε. Λέων, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν πήγε διακοπές, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει υλικό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
1: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
1: γάτες,
4: τροκτικά,
1: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
1: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Δεθείτε, ήρθαμε. Καλησπέρα.
1: Αφού ρίξαμε δύο καυγάδες, καθαρίσαμε γυαλιά, φτιάξαμε μαλλιά, εντάξει, φωτογραφηθήκαμε, όχι σήμερα.
0: Oh no, not today.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Αρωματιστήκαμε. Βγήκαμε και στον αέρα.
1: Έμανε.
0: Να πάρετε κι εσείς τη μυρωδιά μας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η Ιωάννα.
1: Στο τετράγωνο.
0: Στο κανάλι ένα.
1: Στους 94 και 8 με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Last week.
0: Last week. Don't believe it, just why. Θα μας επιτρέψετε με τα holidays, έτσι.
1: Έτσι.
0: Άντε πια. Μας έχετε κάνει και ζηλεύουμε κι εμείς εδώ.
1: Καλέ, ναι, τόσα
0: γυρίζετε μηνύματα, όλοι.
1: Φωτογραφίες, ιστορίες, πράγματα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, μαζευτείτε.
1: Άκουσα ένα πάρα πολύ καλό που έλεγε με αυτό το τραγούδι που μου αρέσει και εμένα. Και τώρα δεν μου αρέσει.
0: Με τον Αύγουστο.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Και είπε μια φίλη η οποία... Δεν μου χρωστάτε τίποτα με αυτό τον Αύγουστο τελειώνεται. Το μόνο καλό είναι ότι είναι ο τελευταίος. Εννοούσε του καλοκαιριού.
0: Εννοείται. Ιωάννα,
1: Ιωάννα μου.
0: Εγώ όταν πάω διακοπές δεν ανεβάζω τίποτα. Στο έχω πει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πριβέ στιγμές αυτές για να τις μοιραστώ. Τις κρατάω μέσα μου.
1: Και εγώ ξέρεις τι κάνω. Εγώ τις ανεβάζω ετεροχρονισμένα. Με χρονοκαθυστέρηση.
0: Εντάξει. Σου έχω πει την ιστορία τι έπαθα την τελευταία φορά που επισκέφθηκα τη Σαντορίνη. Αεροπορικός.
1: Όχι, για πες.
0: Λοιπόν, είμαι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτοιμη να επιβιβαστώ. Κόσμος χαμός
1: για τη Σαντορίνη. Μάλιστα.
0: Έρχεται ένας τύπος της εταιρείας και ανακοινώνει ότι δεν μπορούν να επιβιβαστούν όλοι στην πτήση λόγω προβλήματος του αεροσκάφους.
1: Αυτό ή ότι είχε γίνει
0: υπερκλείσιμο. Όχι. Προβλήματος του αεροσκάφους. Και θα γίνει η επιλογή των επιβατών, προηγούνται μανούλες με παιδάκια, έγκυες, ηλικιωμένοι κτλ. Κτλ. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να διανυκτερεύσουν, λέει, σε ξενοδοχείο τα οποία έξοδα πληρώνει η εταιρεία και να επιβιβαστούν στην πτήση την αυριανή. Τι λέει ρε φίλε, λέω, θα χάσω εγώ μια μέρα από τη Σαντορίνη. Σε αντίθετη περίπτωση, λέει, θα πιστωθούν, θα κάνετε ένσταση, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή θα πιστωθούν τα χρήματα του εισιτηρίου και μπορείτε να ταξιδέψετε.
1: Εμένα μου είχε συμβεί αυτό στο Μόναχο, για να χώρο στο παρασύνθημα.
0: Ταξιδέψετε με άλλη εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Κατ' επιλογή σας και φυσικά ευθύνη σας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δηλαδή υπήρχαν. Α, ου, εν τω μεταξύ έχουν πάρει τις αποσκευές μας και με έχει πιάσει και η μουρλιά και έχω πληρώσει και βαλίτσα. Δεν ήθελα καμπίνας.
1: Γιατί δεν σου έφτανε.
0: Γιατί δεν μου έφτανε.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Μανίτσα μου. Για πες. Τα έχω εγκουμπήσει, μου έχουν πάρει και τη βαλίτσα.
1: Για πες.
0: Βαρέσκο. Δύο πτήσεις είχε μετά από αυτή. Μία της χ εταιρείας η οποία αρχίζει και φεύγει από τα αεροδρόμια. Γνωστή γερμανική.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη δικιά μας τη γνωστή. Του Αιγαίου που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα blues. Για να μην κάνουμε και διαφημίσεις.
1: Προχώρα, παιδί.
0: Λοιπόν, η γερμανική μετά το γεγονός ζήταγε να πουλήσουμε και τα δύο νεφρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο νεφρά.
1: Και τα δύο νεφρά.
0: Η άλλη το μισό νεφρό. Οπότε λέω τώρα εντάξει, έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά. Το sweet. Το πριβέ. Το swimming pool. Και να κάτσουμε τώρα στην Αθήνα δεν παίζει. Θα δώσουμε το μισό νεφρό να πάμε. Πώς πάνε που η βαλίτσα είχε επιβιβαστεί στο άλλο αεροπλάνο.
1: Θα έφτανε το η μία πτήση, θα έφτανε και η άλλη.
0: Όπα. Oh. Μπαίνουμε λοιπόν στην πτήση αυτό, αρχίζουμε να τρέχουμε όλοι κτλ. Οι υπόλοιποι, το τσούρμο, να κλείσουμε πώς θα πάμε. Και διαπιστώνουμε εν τέλει ότι όσοι ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση θα έφταναν στη Σαντορίνη χωρίς βαλίτσες, γιατί εν τέλει αποφάσισε το πλήρωμα ερήμην τους να κατεβάσει όλες τις βαλίτσες. Γιατί ήταν υπέρβαρο το αεροπλάνο μου. Οπότε εμείς πήραμε τις βαλίτσες μας, αλλά όσοι φτάσανε εκεί, εκεί την πτήση στη Σαντορίνη, φτάσανε ξεβράκο τη, συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Και οι βαλίτσες θα πηγαίνουν την επομένη. Το κατανοείς?
1: Εγώ απόλυτα.
0: Φρική.
1: Απόλυτα. Για μένα.
0: Για μαμάδες με παιδιά, εκείνο το. Άλλιο, άλλια.
1: Εμένα πάντως μου έτυχε αυτό στο Μόναχο και η παρέα μου μας έδωσαν τη δυνατότητα, πρόσεξε, να φύγουμε με την πτήση. Ήταν, ξέρω εγώ, στις 4, ξέρω εγώ, η πτήση το απόγευμα και θα έφτανε στο Βενιζέλος, ξέρω εγώ, ναι, με 8.30-9 και η επόμενη πτήση θα έφευγε στις 11 το βράδυ. Αλλά η παρέα μου αποφάσισε να πάρουμε αυτήν την πτήση, γιατί είχε τη δυνατότητα. Αν έπαιρνε την επόμενη πτήση, θα έπαιρνε και χρήματα πίσω, δηλαδή θα σε αποζημιώνανε. Λοιπόν, και η παρέα μου τότε αποφάσισε ότι όχι, δεν αλλάζουμε πτήση. Παναγία μου. Δεν αλλάζουμε πτήση, γιατί μη χτυπάς τα ξύλα, δεν έγινε τίποτα.
0: Και είμαστε ναι, αλλά ήταν αυτούς... προληπτική η παρέα σου.
1: Ήταν πολύ προληπτική η παρέα μου, ναι. Και δεν αλλάξαμε πτήση. Και μείναμε σε αυτούς, ενώ οι άλλοι και καλώς το κάνανε.
0: Ναι,
1: φύγανε
0: ναι, ναι,
1: με τη βραδινή την πτήση, ας πούμε.
0: Εγώ πάντως έφυγα με τη βαλίτσα.
1: Και πήγανε και πήρανε και ένα, νομίζω, 400-450 ευρώ έκαστος.
0: Σωστός. Σωστή. Εγώ πάντως πήρα τη βαλίτσα για την άλλη πτήση, να ξέρεις. Και από τότε ξέρεις τι είπα.
1: Καμίνα.
0: Θαλασσίτσα.
1: Α.
0: Καραβάκι.
1: Εγώ μόνο
0: και
1: Σαντορίνη.
0: Κατάστρο. Και κατάστρο
1: με μαλάκι. Εγώ Σαντορίνη με καραβάκι.
0: Χαμαλάκι. Μωρέ, είχα πάει άλλες 3 φορές με καραβάκι. Και... είπα να πάω και πετώντας.
1: Τι είδες, σου έκανε το πετώντας?
0: Όχι. Mm-hmm. Καραβάτι από εδώ και πέρα. Δεν πάω να μεταράζει ο Τιτανικός, δεν πτωούμε πλέον.
1: Φοβάσαι τα καράβια?
0: Όχι. Μίλησε, βέβαια.
1: Α, είσαι καλά.
0: Είπα. Αφού θα πάω στο... πού θα πας? Δεν είπαμε σε εκείνο το μικρούλι, το απομακρυσμένο?
1: Εκείνο το μικρούλι.
0: Που βέβαια γίνονται τώρα και οι... οι παραβιάσεις αέριου χώρου.
1: Είναι πολύ κοντά για παραβιάσεις αυτό. Είναι ζεστό.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: Ιωάννα στο τετράγωνο ξεκινάει. Έχετε δεθεί σου. Εγώ σας προειδοποίησα. Μην πείτε ότι δεν το είπα.
1: Διότι κοιτάξτε, λίγο μετά το Σαββατοκύριακο, λίγο η τελευταία εβδομάδα του Ιωάννου στο τετράγωνο, η ψυχολογία λίγο διαφοροποιείται, λίγο υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Δεν υπάρχει μια λάβρα. Λιώνουμε σαν το κεράκι της Διαμπρίς. Ευλόγησον για τους θρήσκους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η μάνα μητέρα Παναγιά. Η οποία είναι και πολύ μεγάλη γιορτή σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, όσον ούπο.
0: Όσον ούπο.
1: Γιορτάζουν λοιπόν, εφόσον το συζητάμε, γιορτάζουν σήμερα η πολίτη και Λαβρέντιος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ, okay, πολύχρονη όσοι γιορτάζουν.
1: Πολύχρονη, πολύχρονη, γερή και δυνατή.
0: Λοιπόν, και όσοι για... έχετε γενέθλια και ναι, όσοι ναι, έχετε επαιτίους και όσοι έχετε τέλος πάντων ό,τι
1: και
0: έχετε.
1: Απλά γιορτάζετε τη χαρούμενη ζωή σας, ρε παιδί μου. Ναι. Διότι αυτό είναι το πράγμα. Να γιορτάζουμε.
0: Το πράγμα, το πράγμα.
1: Αυτό
0: παιδιά,
1: είναι το πράγμα στη ζωή,
0: το πράγμα, πάνω απ' όλα. Μάλιστα.
1: Για πες εσύ, προχώρα. Τι θέλες?
0: Ερώτησες. Τίποτα. Θα σε ρωτήσω λίγο μετά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεγονότα σαν σήμερα.
0: Τι προτιμάς?
1: Α, έχω τέτοια. Και εγώ σου πω κάτι τέτοια.
0: Φιστικάκι σοκολάτα. Πάμε.
1: Παιδιά, σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μας ακούσει. Αν ξέρετε που βρίσκεται το κανάλι 1, το οποίο βρίσκεται πολύ κέντρο, Καϊλαμάτα, πιο κέντρο και από κέντρο, θα πρέπει να με έχουν ακούσει, δεν ξέρω, στο Πλατέα. Παρακάτω, α, πλέον και επιχειρήσεις, ναι. Τέλος πάντων,
0: στις κεντρικές επιχειρήσεις.
1: Στις κεντρικές επιχειρήσεις της πλατείας και πιο κάτω. Λοιπόν,
0: ναι, περάσαμε τους αφού η μανέτα, θα λες.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, το 1788, και αναφέρω αυτή την είδηση διότι είναι σημαίνουσα για εμένα, τέλος πάντων, δεν θέλω σχολεία, ο Αμαντέους, ο Μότσαρτ, ολοκληρώνει τη συμφωνία
0: ρυθμός
1: 41, γνωστή και ως του Διός. Συγκλονιστικ. Ναι. Λοιπόν, Το 1793 σαν σήμερα ανοίγει τις πόρτες του το Μουσείο του Λούβρου. Και το 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική.
0: Ευτυχώς που δεν κάνεις διαφημίσεις σήμερα.
1: Αγορά. Ρε φίλε, Coca-Cola.
0: Δεν γίνεται. Άμα δεν νιώθεις λίγο αμερικανάκι, δεν μπορείς να πας μπροστά. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν. Είσαι εκτός θέματος.
0: Όχι, αλλά ήμουν λάτρης. Να ξέρεις ότι υπήρξε μια περίοδο που καθημερινά έπινα. Ευτυχώς Παναγία μου την άκοψα.
1: Εντάξει, εγώ πίνω λίγη ζύρα.
0: 500.000 θερμίδες.
1: Εσύ τις έπινες όλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα αγόρι.
0: Ένα αγόρι.
1: Πολύ ωραίο
0: αγόρι, ρε παιδιά.
1: Ένα αγόρι σωστό.
0: Ρε παιδιά, τι αγόρι είναι αυτό, δηλαδή όντως. Ακόμη και τώρα.
1: Μεγάλο αγόρι. 60 αυτός ο. Τι είναι αυτός, ο Λέων.
0: Λέων,
1: ένας αλλά Λέων. Ο Αντώνιο, ο Μπαντέρας. Ο Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με τη διεθνή καριέρα και γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Πες.
1: Happy birthday.
0: Αντώνιο. Για πες με τη μάσκα ποιον έπαιζε, Ζωρό.
1: Ζωρό.
0: Μαζί με τη Μόνικα. Η Μόνικα δεν ήταν μαζί του.
1: Η Μπελούτσι.
0: Όχι. Ποια ήταν.
1: Ήταν η Κρούδ.
0: Όχι ρε.
1: Όχι, ξέρεις ποια ήτανε.
0: Για πες.
1: Ήτανε η σύζυγος του.
0: Για πες.
1: Του Μάικλ του Ντάγκλες.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Αυτή ήτανε παιδιά που δεν ξέρουμε το όνομά της. Πάντως όποια κερά ήταν, ήτανε θεά.
1: Ναι, καλή, καλή. Πολύ καλή. Πολύ καλή, λέμε.
0: Θεάρα ήταν. Το παγώ. Για πάμε, πού θα πάμε σήμερα. Ξέρω. Περίμενε, μην το πεις, ξέρω.
1: Μη φωνάζεις, παιδί μου.
0: Ξέρω. Γιατί το είπες. Καλέ ξέρω, σας λέω.
1: Ρε, παιδιά, ψιθυρίζει και φωνάζει ψιθυρίζοντας. Δηλαδή, πώς γίνεται. Έκλαιγες.
0: Και ορκιζόσου.
2: Χωρίς να ξέρω που το πας. Εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Ψεύτη. Ψεύτρα. Ό,τι τον βολεύει τον καθένα.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
0: Είπες.
2: Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Είπες.
2: Άμα θα πονά.
0: Τρύπες.
1: Ψεύτικες κουβέντες.
0: Έτσι. Ψευδεστήσεις.
1: Πω.
0: It's just an illusion.
2: Είμαστε για πάντα μαζί. Είπες. Ψάχνω τελικά για να βρω.
0: Το κλουβί με τις τρελές ψάχνουμε. Να το βρούμε, ε.
1: Καλέ, το βρήκαμε.
0: Άσχημα πράγματα, ψέματα. Να προσέχετε.
2: Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονά θα πονάς.
0: Εκεί θα πάμε σήμερα. Να τα σπάσουμε. Στο μεσηνιακό γήπεδο. Γιατί μπορείς άμα θες να πάρεις μια δωδεκάδα.
1: Δεν νομίζω να σε αφήσω να τα βάλεις μέσα.
0: Θα κάθομαι απέναντι στον μπαλκό και θα τα. Και θα τα πετάω στην πίστα. Βλάκα είσαι. Αρκεί να βρίσκεσαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.
1: Ένας φίλος μου έλεγε πρόσωπο, λέει, τόπος, χρόνος. Έτσι. Χρόνος, τόπος, πρόσωπο. Το οποίο μπορεί να κάνει για πάρα πολλές περιπτώσεις. Διότι αν βρεθεί το σωστό πρόσωπο, το οποίο δεν θα δώσει σημασία το τι κουβαλάς εσύ, τάκ θα μπεις μέσα, το πιασές.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά κάνει και αλλού.
2: Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
0: Κολλάτε το όπου σας βολεύει.
2: Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς. Είπες και τι δεν είπες.
0: Μεταξύ μας τρίχες είπες.
2: Είπες θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες ψάχνω τελικά για να βρω. Αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες.
1: Τα είπε όλα αυτή.
0: Ναι. Ναι τη Ρουφιάνα.
1: Του τα είπε όλα ρε φίλε.
0: Και τον άδειασε.
1: Τον άδειασε, δεν ακούς πόνο.
0: Αγάπη μου, τυχαία λένε Πυργίνη και Θάλασσα.
1: Όχι, δεν το λένε τυχαία.
0: Έτσι. Το κακό ξέρεις ποιο είναι.
1: Για πες.
0: Ότι υπάρχουν ορισμένοι άντρες που περνιούνται για έξυπνοι.
1: Όχι,
0: και
1: όχι,
0: νομίζουν
1: όχι, όχι, όχι,
0: ότι έχουν στα χέρια τους το παιχνίδι για να μην μπω στα πόδια τους την μπάλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η πλειοψηφία, κορίτσι μου.

0: Και πρόσεξε, ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Διότι καλός κακός, οι περισσότεροι έχουμε περάσει από το δημοτικό. Έχουμε κάνει θρησκευτικά και γνωρίζουμε πως την έπαθε ο Αδάμ. Στην πορεία της ζωής μας,
1: για, ναι.
0: Το ξεχνάμε.
1: Το ψεματάκι.
0: Όχι.
1: Όχι, την κοροϊδία.
0: Το που κατέληξε ο Αδάμ.
1: Α, ναι, ο Αδάμ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και νομίζουμε ότι είμαστε και έξυπνοι, κατάλαβες, ορισμένοι.
1: Ε, καλά, οι άντρες κοίταξε τώρα, αγαπητό κοινό, αγαπητοί
0: ακροατές,
1: άντρες, ναι.
0: Δεν μιλάμε για εσάς.
1: Δεν μιλάμε για εσάς.
0: Μιλάμε για τους άλλους, καταλάβατε.
1: Μιλάμε για τους άλλους.
0: Έτσι, για τους άλλους που το παίζουν
1: αρχηγόπουλα.
0: Αετόπουλα.
1: Και αετόπουλα και αρχηγόπουλα. Και νομίζουν ότι ό,τι λένε περνιέται... Σάλιωτο.
0: Και εκεί έρχεται λοιπόν και σου παίρνει η πυργινή και θάλασσα.
1: Έτσι και εκεί κολλάει η πυργινή και θάλασσα. Είδες τελικώς που στάσαμε να το δέσουμε όλο.
0: Όπως μας ηρέφερε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Με συγχωρείς. Αυτή η εκπομπή είναι γυναικεία υπόθεση. Ο ένας το τετράγωνο, με συγχωρείς.
0: Καλά, ματιανό γλέντι λέει.
1: Όχι, θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο πιο πριν.
0: Yes,
1: γιατί το προχώρησες, γιατί δεν είδες θανάτου σήμερα σαν σήμερα.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Και το πήγες τέτοιο. Λοιπόν,
0: έφυγε. Και τούτη εβδομάδα έχουμε θέλει.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Καλογερόπουλος. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Μπράβο, Μεσίνιος, από τα Φιλιετρά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα τελετών του πρώτου κημητηρίου Αθηνών. Διότι μετά η σωρός του θα μεταφερθεί στο κέντρο αποτέφρωσης στη Ριτσόνα. Έτσι. Αυτό σαν
0: ναι,
1: είδηση.
0: Αυτή είναι η επιθυμία του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πολλών δημόσιων προσώπων, από όσο γνωρίζω. Και όχι μόνο δημόσιων προσώπων. Τι έβαλες, μάνα μου?
0: Δεν τον θυμάσαι?
1: Βεβαίως τον θυμάμαι.
0: Νίκος Καλογερόπουλος, στην εξαιρετική ταινία «Μάθε, παιδί μου, γράμματα». Είναι κάτω από το μπαλκονάκι, νομίζω Στεμνίτσα, Δημητσάν, εκεί είχε γυριστεί στην Αρκαδία η συγκεκριμένη ταινία, όπου δείχνει τον Νίκο Καλογερόπουλο στα νιάτα του με ένα ραδιοκασετόφωνο να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι και να κάνει καντάδα και καλά στα κορίτσια που στέκονται στο μπαλκόνι.
1: Εγώ δεν θα τον ξεχάσω.
0: 1981.
1: Εγώ δεν θα τον ξεχάσω ποτέ στον ρόλο του, δεν θυμάμαι, στο κάμπινγκ,
0: ναι,
1: που έκανε τον ρόλο εκείνου του, τέλος πάντων, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της σειράς. Μία σκηνή που έχει στην αγκαλιά του ένα γουρουνάκι και μιλάει στον εαυτό του ουσιαστικά, που είναι πάνω στο άλογο. Είναι πολύ έντονη αυτή η σκηνή από την σειρά τη συγκεκριμένη. Στο καλό να πάει, καλό ταξίδι στο φως. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Καλαματιανό γλέντι με τον Παναγιώτη Λάλεζα, παραδοσιακή μουσική και χορό σήμερα στις 9 το βράδυ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Okay. Γιορτή δίπλας στην Ιχαλία.
0: Okay. Ωραία, η δίπλα και λίγες θερμίδες. 70 ή μία, για να ξέρετε.
1: Αν έχει πραλίνα από πάνω, θερματά είναι στις 70.
0: Όχι, δεν την παίρνουμε με πραλίνα. Τρώμε τις παραδοσιακές στην Ιχαλία.
1: Εντάξει.
0: Με μελάκι.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Με συγχωρείς τώρα. Τις παραδοσιακές λες.
0: Ναι.
1: Και πού ξέρεις εσύ άμα δεν θα έχουν και πραλίνα πάνω στις δίπλες εκεί?
0: Εγώ διότι μιλάω λουκουμάδες.
1: Οι λουκουμάδες.
0: Με μελάκι είναι. Με αυτούς τρώω.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι.
0: Ας πρόσεχαν αυτοί που τρώνε τους άλλους.
1: Λοιπόν,
0: εγώ μιλάω για την παραδοσιακή με το μέλι και το καρύδι, η οποία έχει 70 θερμίδες έκαστος.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μπορείς να φας και τρεις. 3, 7, 21. Σαν να τρως μία με πραλίνα.
1: Νομίζω ότι θα είναι παραπάνω με την πραλίνα.
0: Με την πραλίνα περνάει τις 300.
1: Νομίζω ότι ναι.
0: Με πείραξε η μέτρηση. Συνέχισε.
1: Film House. Νέα κινηματογραφική λέσχη απόψε. Προβολή δίπλα στη θάλασσα. Σε πασίγνωστο μαγαζί της παραλιακής. Σήμερα υπάρχει προβολή ταινίας.
0: Ταινίας.
1: Στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Λοιπόν, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 8 του μήνα το 4ο Φεστιβάλ Πλατανιών Τριφυλίας. Και σήμερα το βράδυ στις 8.45 και στις 10.30.
0: 9 παρατέταρτο δηλαδή.
1: Βεβαίως. Μ' αρέσει, είδες, με προσέχεις και συμπληρώνεις. Λοιπόν, στην πλατεία του χωριού, θερινός κινηματογράφος με δύο προβολές. Πρώτα κινούμενα σχέδια την ταινία Sing, ενώ μετά ο αγαπημένος Μπακαλόγατος.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό, ναι, κτλ. Αυτά κάνουμε απόψε, φίλε μου.
0: Καλά είναι, δεν
1: λέω. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, σου έχω νέο τώρα, επειδή ξέρω ότι. Μάλλον ξέρω και τις δυο μας. Τη σχέση που έχουμε με το νερό και την καθαριότητα. Και πριν από λίγο μιλήσαμε και για να αρωματιζόμαστε, σωστός. Σωστός. Αμερικανική λοιπόν εταιρεία λανσάρει μπλουζάκι που δεν χρειάζεται πλύσιμο έως και έναν μήνα χρήσης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω εγώ αυτό ένα μήνα επάνω μου, άπειτο. Δεν πάει να το λέει, δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Σου λέω λοιπόν ότι δεν θα μυρίζει το μπλουζάκι, διότι έχει σύσταση αποτελούμενο από χαλκό, ασίμι, ψευδάργυρο, χρυσό και ηφαιστειακή τέφρα.
0: Δεν μου λες κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Ρόμποκο που θα βγω.
1: Τα υλικά ενσωματώθηκαν στο ύφασμα και δεν εφαρμόστηκαν στην επιφάνεια. Ο χαλκός, λέει, αναστέλει τα βακτήρια που προκαλούν οσμές, ενώ ψευδάργυρος εξουδετερώνει τις σκληρές ενώσεις θείου που παράγονται από την έντονη εφίδρωση, ειδικότερα του καλοκαιριού.
0: Να σου πω, κάνεις και βαράκια μαζί με το βάρος του χαλκού και όλων αυτών επάνω σου.
1: Σου λέω, ενσωματώθηκε στο ύφασμα. Μπορεί να έχει ένα βάρος παραπάνω, αλλά δεν μην φανταστείς. Ρε παιδί μου, το ζέρσεϊ, ας πούμε, να το πιάσεις στο ύφασμα, είναι πιο βαρύ από ότι είναι το βαμβακερό. Μυρίζει.
0: Συγγνώμη, αλλά μυρίζει αυτό.
1: Ναι. Σε ανθρώπους που δεν προσέχουν, μυρίζει.
0: Ναι. Θέλει το πλησμό, το έχει ένα μήνα. Ακριβώς. Να φοράς το ζέρσεϊ, θα πεθάνει ο κόσμος. Να κάνεις το λάθος. Να μπεις στο λεωφορείο και να έχεις φορήσει ένα μήνα το ζέρσεϊ.
1: Συγγνώμη.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Επειδή δεν έχεις μπει στο λεωφορείο έτσι προσφάτως από ό,τι φαίνεται.
0: Χρόνια
1: ούτε εγώ
0: πολλά.
1: Η αλήθεια είναι έτσι. Ναι. Αλλά, ακούω...
0: Αλλά έχω τη φίλη μου τη Λένα όμως στην Αθήνα που μπαίνει στο μετρό. Και κάθε πρωί ανεβάζει πηγαίνοντας στη δουλειά. Φρικάρει η κοπέλα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μερικοί άνθρωποι απορώ, παιδιά. Απορώ, με συγχωρείτε.
0: Αλλά
1: που το
0: μπορεί
1: αναφέρω
0: να μην μπαίνω σε λεωφορείο, αλλά πάω στο γυμναστήριο.
1: Μπράβο, μπράβο. Τι σου σχολίαζα τις προάλλες για το γυμναστήριο. Αυτό. Έλεος.
0: Εγώ αρχίζω να.
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γράφετε, να αναγράφετε σε πινακίδα στο γυμναστήριο ότι.
0: Παιδιά, αλλάχτε, βρωμάτε. Βρωμάτε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλάχτε, παιδιά, βρωμάτε.
1: Έλα, εσύ θέλω κι άλλο.
0: Σε λίγο. Ποιος εμπόδειξε. Πολύ λίγα λεπτά. Έλα, πάμε. Μη με βάλεις σημάδι, ζητάει ένα χάδι ψυχή. Τι θυμήθηκες. Καήκαμε.
1: Το τραγούδι μου αρέσει.
0: Αχου. Αχου, καλέ μου. Ο Μάικλ.
1: Ο Μάικλ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.

0: Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Η Ιωάννα
1: στο τετράγωνο
0: με την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά
0: στο κανάλι ένα Καλαμάτας.
1: Πόσο δεν είναι 4 και 8?
0: Και ναι, δεν είμαστε μόνοι.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνοι σήμερα.
0: Έχουμε κι άλλη κυρία.
1: Έχουμε. Θα ξεκινήσω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αφορά όλες και όλους. Την εικόνα μας, την περιποίησή μας και το πώς νιώθουμε όταν κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν και μέρες που κοιτάζεις στον καθρέφτη και λες, μια χαρά είμαι, αλλά υπάρχουν και εκείνες οι άλλες που σκέφτεσαι ότι ίσως χρειάζεσαι επιγόντως καινούριο κεφάλι. Η σημερινή λοιπόν καλεσμένη, ξέρει ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας και κυρίως είναι να αισθανόμαστε καλά μέσα στο δικό μας δέρμα. Είναι ιδιοκτήτρια ενός Skin Care και Beauty Center που έχει το όνομά της και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε την πραγματική φροντίδα από τις μόδες, τις υπερβολές και όλες εκείνες τις υποσχέσεις που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ένα προϊόν μπορεί να μας ξυπνήσει το πρωί 10 χρόνια νεότερες. Βαλίνα Τσιχριτζή, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ να... χαίρομαι που είμαι εδώ.
1: Και εμείς που είσαι εδώ και είσαι παρέα μας και πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ βασικό το θέμα τη συνέντευξη. Διότι είναι γυναικεία υπόθεση, αγαπημένη Βαλίνα. Και...
2: γυναικεία υπόθεση και δεν ξέρω και τα με ρωτήσετε έτσι. Πίσω να φανώ αντάξια στις ερωτήσεις.
1: Πρέπει να ξέρει και το αγαπημένο μας ακροατήριο ότι κανένας δεν ξέρει τις ερωτήσεις γιατί μας ενδιαφέρει πάντοτε το στοιχείο του αυτοματισμού. Έτσι. Δηλαδή να μας μιλάτε με άνεση και να νιώθετε σαν να πίνουμε καφεδάκι.
2: Okay.
1: Εσύ από καφέ ήρθες.
2: Από καφέ ήρθα.
1: Έτσι.
0: Θα πιεις ένα
1: δεύτερο τώρα.
2: Είναι σαν όταν κάνω μακιγιάζ και δεν έχω καθρέφτη μπροστά και μου λένε πώς θα με κάνεις. Α, αυτό θα το δεις μετά στο τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Οπότε το ίδιο θα περάσει σήμερα. Απλά δεν θα σου κάνουμε μακιγιάζ.
2: Εντάξει.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άμα εγώ και η Ιωάννα Μαλιούση σε πιάνουμε στα χέρια μας για μακιγιάζ.
1: Δεν το ξέρεις ποτέ, αγαπημένη.
0: Έκαστο στο είδος.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου. Να μην μιλάς για τον
0: εαυτό
1: σου.
0: Μιλάω για μένα που είμαι άσχετη. Το λέω, το ομολογώ. Εγώ και το μακιγιάζ έχουμε τσακωθεί.
1: Τσακωμένη.
0: Τσακωμένη.
1: Okay.
2: Ενώ η Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα.
2: Το τετράγωνο.
0: Ναι, είναι πάντα. Πάντα.
2: Πάντα, πάντα.
0: Πάντα, παιδί μου. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή. Όλη μέρα εκεί. Μπροστά στην κεφρέα.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Αστειεύομαι.
1: Α, εντάξει, οκ. Μην δίνουμε και λανθασμένε εντυπώσει.
0: Όχι, αγάπη.
2: Θα σου κάνουμε μερικά μαθήματα, εσένα, Ιωάννα, η πρώτη.
0: Εντάξει. Δέχομαι.
1: Γιατί γουρνά μιλάει, παιδί.
2: Γιατί γουρνά μιλάει.
0: Ναι, δέχομαι.
1: Η Μαλούση πήρε τα εύσημα αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η πρώτη αντίδραση μιας γυναίκας όταν μπαίνει σε ένα beauty center? Χαλαρώνει ή αρχίζει να σκέφτεται τι πρέπει να διορθωθεί και τι προλαβαίνουμε?
2: Κάποιες χαλαρώνουν, ναι. Και κάποιες έρχονται έτσι τρομαγμένες και αυτά. Τι προλαβαίνω να κάνω μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, γιατί έχω ένα γάμο?
1: Ναι. Γίνεται.
2: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται.
2: Αρκεί να υπάρχει μια συνεργασία.
1: Ωραία.
2: Τι εννοώ με αυτό? Ότι ναι, μεν εγώ θα κάνω κάποια πράγματα, δεν είμαι πλαστικός χειρουργός εννοείται, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτές τις ανασφάλειες που λίγο μας γίνεται όταν μπαίνεις μέσα και λες, προλαβαίνω να γίνω 10 χρόνια νεότερη και να είμαι στο γάμο.
1: Παίζει αυτό το σενάριο.
2: Παίζει πάρα πολύ αυτό το σενάριο.
1: Α, παίζει το σενάριο.
2: Παίζει αυτό το σενάριο. Εντάξει, εννοείται, δεν μπορώ να κάνω θαύματα, δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο πλαστικός χειρουργός,
1: επέτρεψέ μου, σε 20 μέρες δεν μπορεί να
2: δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Να υπάρχει και μια περίοδο ανάρρωση.
1: Εντάξει.
2: Αυτό είναι το βασικό. Ότι πρέπει να τονίσω και να πω, και το λέω πάντα σε όλες τις πελάτες και στους άντρες και στις γυναίκες,

0: ότι κάθε τι που πρέπει να φτιάξουμε και να διορθώσουμε θέλει λίγο χρόνο.
1: Και θέλει και μια συνέπεια, έτσι.
0: Και συνέπεια. Έτσι. Δηλαδή, θα πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή ένα συνάδελφο όταν ξεκίνησα να κάνω αισθητική. Γιατί του έλεγα: θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Και μου λέει: Βαλίνα, από την πρώτη γυμνασίου δεν πας τρίτη ηλικίου κατευθείαν. Θέλεις κάποια χρόνια.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα πω
1: το
0: και εγώ.
1: Το ίδιο λες και στις πελάτησες.
0: Το ίδιο λέω και στις πελάτησες. Από την πρώτη γυμνασίου δεν πας τρίτη ηλικίου και δίνεις πανελλήνες κατευθείαν.
1: Σε πιστεύουν, Βαλίνα.
0: Κάποιες ναι. Κάποιοι που θέλουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ γρήγορο και έντονο θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ειδικό γιατρό για να μπορέσουν να κάνουν αυτό.
1: Το extreme, ας πούμε, που χρειάζονται.
0: Ναι, αυτό. Το παραπάνω που θέλουν.
1: Παραπάνω.
0: Στις 5
1: το άμεσο. Μπαμ. Τώρα, ας πούμε, ένα κοκαλώσο που λέμε.
0: Ναι, αλλά ακόμα και τον Botox όμως δεν είναι κάτι που σε κοκαλώνει αμέσως. Θέλει και
1: όχι,
0: αυτό
1: βέβαια,
0: χρόνο.
1: 15-20 μέρες.
2: Η αλήθεια πάντως
1: είναι. Τι λένε.
2: Η αλήθεια πάντως είναι ότι το. Πώς το λένε, το κοινό της, το κοινό της Βαλίνας.
1: Ναι.
2: Το γυναικείο κοινό.
1: Ναι.
2: Είναι ένα δύσκολο κοινό.
0: Είναι.
1: Ούτε. Ούτε.
0: Περιμένετε γιατί δεν ακούω την Ιωάννα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Εντάξει, κάτι ακούω.
1: Εντάξει, τώρα, οκ. Okay.
2: Είναι δύσκολο το κοινό το γυναικείο. Δηλαδή είναι απαιτητικό κοινό.
0: Δεν είναι απαιτητικό. Νομίζω ότι η πληροφορία που έχουμε τώρα πλέον και τα μέσα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πληροφορία, συνήθως μερικοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της υπερκατανάλωσης και ότι αυτό που βλέπουν θα τους κάνει καλό και είναι για την κλίτσο επιδερμίδα. Και στην ουσία φτάνουν μετά σε ένα σημείο να έχουν αγοράσει πάρα πολλά πράγματα και ακριβά και να μην κάνουν δουλειά και να έχουν κάνει αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό που συστήνω και προτείνω πάντα είναι ότι να πας σε έναν γνώστη της επιδερμίδας και τομέα υγείας, αλλά να έχει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορείς να σε βοηθήσει. Όπως π.χ. να κάνεις ένα face analysis, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και τη δουλειά μας. Το face analysis τι κάνει? Αναλύει την επιδερμίδα και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.
2: Τις ανάγκες της.
0: Και μας δείχνει τις ανάγκες που θέλει κάθε άνθρωπος.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
0: και όλες οι υπηρεσίες τουλάχιστον που κάνουμε εμείς είναι εξωτερικευμένες. Δηλαδή, άλλο θα κάνω σε σένα, άλλο θα κάνω στην Αντιγουρνή. Άλλο θα κάνω στη Δήμητρα, άλλο θα κάνω στη Σοφία, άλλο θα κάνω στη... Δεν είναι το ίδιο.
2: Προφανώς. Νομίζω ότι πλέον η εξειδίκευση και σε αυτόν τον τομέα μιλάει για εξατομικευμένη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντα, πάντα.
1: Άλλωστε, αυτό εκπαίδευε, δεν υπάρχει πιστό αντίγραφο κανενός μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
2: Πολύ διαφορετικός.
0: Και μάλιστα και δεν είναι.
1: Και ακόμα, οι ανάγκες διαφορετικές.
0: Και η ανάγκη της γυναίκας πριν κάνει παιδιά. Μετά που κάνει παιδιά,
1: ναι.
0: Μετά που είναι με την εμπινόπαυση, μετά που είναι προεμπινόπαυση, έχει μεγάλη, μεγάλη διαφορά ακόμα και τη φάση της περίοδου που
1: βέβαια.
0: Έχει κάθε έφηβη και ενήλικη βέβαια.
2: Δεν μου λες, έρχεται ποτέ καμία από τις πελάτησές σου και σου λέει δεν θέλω τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά μετά σου παρουσιάζει ολόκληρη λίστα εργασιών?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, παίζει.
0: Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό...
2: Δεν είναι κακό, γιατί μπορεί να μην ξέρει δεδομένα και να τις θα παρουσιάσει τα δεδομένα.
0: Κάποιος μπορεί να έρθει πολύ με δειλά βήματα, ώστε να έρθει να σε προσεγγίσει, να πει και ωραία, άκουσα για τη Βαλίνα, να κάνει αυτό και αυτό. Αλλά στο παραπέρα πρέπει να σε εμπιστευτεί, πρέπει να δει και όντως αν ταιριάζουν λίγο χημίες. Είναι πολύ σημαντικό η χημία στη δική μας τη δουλειά.
2: Δεν το συζητάω.
0: Να μπορέσει να έχει ένα καλό feedback για να κάνω κάτι εγώ, ώστε αυτό που θα κάνει και εσύ να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό που λέω πάντα σε όλους είναι ότι εγώ μπορώ να κάνω να φτάσω μέχρι ένα επίπεδο τη δουλειά μου και αυτό που θα σου δείξω. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι το home care.
1: Τι κάνεις εσύ πίσω?
0: Το home care
1: τι
0: θα
1: κάνεις εσύ σπίτι
0: από
1: σου.
0: Το σπίτι σου από μένα μέχρι την επόμενη φορά που θα έρθεις σε μένα, για να μπορώ να έχω το αποτέλεσμα που εσύ θέλεις να σου δώσω.
2: Και αφού το πιάσαμε λοιπόν αυτό το θέματάκι τώρα, καλός ο ύπνος?
0: Πολύ νερό. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί λίγο. Το νερό είναι πάρα πολύ καλό. Γενικά ό,τι υγρό, υγρασία δηλαδή, μπορεί να φέρουμε είτε από καφέ, είτε από τσάι, είτε από υγρά, είτε από νερά. Αλλά μερικές φορές το σώμα μας έχει μεγαλύτερες ανάγκες εσωτερικά. Τα οργανά μας να έχουν πολύ πολύ, να είναι ενυδατωμένα, ώστε να μπορέσουν αυτά να μας δώσουν την υγρασία που χρειάζεται η επιδερμίδα. Το να πίνεις πάρα πολύ νερό, ναι, μεν μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα.
2: Για πες.
0: Μπορεί να σε ενοχλήσει και στα νεφρά, μπορεί να σε ενοχλήσει να έχει περισσότερη κατάσταση διουρητικά. Γιατί δεν είναι πάντα καλό να πίνει 5 λίτρα νερό, εάν δεν στο έχει πει κάποιο γιατρό. Δηλαδή θα πρέπει κάθε φορά να τσεκάρουμε και να βλέπουμε λίγο τις ανάγκες που έχει το σώμα μας.
2: Εγώ θα σου πω για ένα περίπου 2 με 3 λίτρα την ημέρα. Είναι
1: το,
2: ένα...
1: φυσιολογικό.
2: Το φυσιολογικό.
0: Το φυσιολογικό είναι υποκειμενικό για κάθε άνθρωπο. Μπορεί για σένα ένα 3 λίτρα να είναι αρκετά, για κάποιον να είναι υπερβολικά, για κάποιον να είναι λιγότερο.
2: Να, μια πολύ σοβαρή προσέγγιση.
0: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα πρέπει να πίνουμε 3 λίτρα νερό την ημέρα.
2: Okay.
0: Και γι' αυτό το λέω και ως δεύτερη ιδιότητα που κάνω, δεν ξέρω να το ξέρετε, ότι σπουδάζω διαιτολογία διατροφολογία στο Πανεπιστήμιο
2: Πελοποννήσου. Μπράβο σου, Βαλίνα.
0: Είμαι στο, πάω στο τρίτο έτος.
2: Με το καλό.
0: Οπότε όλα αυτά, ενώ και άλλα ήξερα εγώ και άλλα γνωρίζω τώρα, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Η υγρασία που χρειάζεται η επιδερμίδα μας εξωτερικά δεν είναι μόνο το νερό που πίνουμε, είναι όλη
2: η φροντίδα
0: και το πώς τρεφόμαστε και από τι παίρνουμε τις τροφές, από τις βιταμίνες και από την υγρασία που χρειάζεται. Ναι, μεν θα μας βοηθήσει την επιδερμίδα, αλλά δεν είναι το στάνταρ.
2: Άρα λοιπόν είναι συνισταμένη πολλών, πολλών περιπτώσεων, πολλών παραγόντων.
0: Η σωστή διατροφή και όλα τα απαραίτητα προϊόντα που, τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός, ο κάθε διαφορετικός, γιατί το DNA μας είναι διαφορετικό, είναι εξατομικευμένο, δεν είναι ίδιο σε κανέναν. Οπότε κάποιοι μπορούν να πίνουν ένα λίτρο νερό και να είναι okay, κάποιοι μπορούν να πίνουν 3 λίτρα και να είναι okay και κάποιοι να μην είναι okay.
2: Okay.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Οπότε η επιδερμίδα μας εξωτερικά χρειάζεται και εξωτερική φροντίδα. Δεν είναι μόνο εσωτερικά, είναι και εξωτερικά. Όλα μαζί.
2: Πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι σήμερα έχουμε περισσότερη ανάγκη από ομορφιά ή από αυτοπεποίθηση, Βαλίνα μου?
0: Αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση. Πρέπει να, καταρχάς να ξέρουμε ότι θέλουμε να νιώθουμε, όλες οι γυναίκες θέλουν να νιώθουν ωραίες, εννοείται. Και όπως μου είπε,
1: και μπορούν
0: πενάτσα,
1: πλέον.
2: Ναι. Μπορούν.
1: Και μπορούν να
0: και μπορούν,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν ζούμε στην εποχή που δεν υπήρχαν τα μέσα.
0: Πάντα υπήρχαν τα μέσα. Απλά δεν τη γνωρίζαμε.
1: Τώρα το 60 δεν υπήρχαν στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά υπήρχαν στην Ελλάδα και όλες οι γυναίκες έκαναν θεραπείες και αυτά με άλλους τρόπους όμως.
2: Και δεν μιλάει μονάχα. Φαντάζομαι ότι η Ιωάννα δεν μιλάει μονάχα για την φροντίδα του προσώπου.
0: Όχι, γενικά.
2: Τη φροντίδα του σώματος γενικότερα.
1: Θέλεις να μου πεις τώρα ότι τη δεκαετία του 60 οι γυναίκες πρόσεχαν τον εαυτό τους όπως σήμερα.
0: Ξέρεις πως τον πρόσεχα, θα σου πω κάτι.
1: Όπως σήμερα όμως.
0: Κάτι πολύ απλό.
1: Ενώ εμφανισιακά.
0: Όταν ανοίγανε φύλλο.
1: Ναι, δούλευαν.
0: Και κάνανε τη σκόνη από το ρύζι και το αλεύρι, τη βάζανε και στο πρόσωπό τους. Την πουδρίτσα. Κάνανε λίγο τέτοια δικά τους. Αλλά γενικά όμως υπήρχε. Δηλαδή θα βάζανε, δεν μπορεί να βάζανε την κρέμα, δεν έχει καμία σχέση η ηλιακή κτηνοβολία που ήταν το 60 με την κτηνοβολία που ήταν το 2006.
1: Ήταν οι συνθήκες άλλες.
0: Συνθήκες διαφορετικές. Και οι γυναίκες δουλεύαν διαφορετικά. Ήταν και περισσότερο στο σπίτι, κάποιες ήταν και έξω. Φαίνονται οι γυναίκες και του αγρού και της πόλης, φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ακόμα και τότε φαινόταν. Οπότε δεν έχει αλλάξει. Απλά τώρα έχουμε λίγο πολύ. Όχι λίγο, πολύ πληροφορία.
2: Ναι.
0: Πολύ πληροφορία.
1: Και πολύ περισσότερα προϊόντα.
0: Πάρα πολλά περισσότερα προϊόντα που δεν είναι και πάντα καλά.
2: Και ναι. Είναι και η επόμενη ερώτησή μου τώρα αυτή. Πότε η περιποίηση γίνεται πραγματική αυτοφροντίδα και πότε γίνεται αιμονή? Διότι αυτό το πάρα πολλά προϊόντα βλέπουμε, πάρα πολλά TikTok, Facebook, βλέπουμε στις πλατφόρμες γενικότερα, πάρα πολλά reels, βιντεάκια και τα λοιπά, τα οποία βλέπεις νέες κοπέλες να χρησιμοποιούν πρωινή ρουτίνα 15 προϊόντα, βραδινή ρουτίνα 20 προϊόντα και λες μια κοπέλα 20, 25, 30 χρονών, 40 χρονών, μπορεί και λίγο παραπάνω. Δηλαδή χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Θα πρέπει να.
2: Δεν έχει λογική και εγώ αυτή τη απόψη.
0: Θα πρέπει στα reels λιγάκι και όλα αυτά που να δίνουν. Είναι οι γυναίκες να τις δείχνουμε λίγο πώς ήταν όταν ξεκίνησαν στην αρχή της ζωής τους που βάζαν τα προϊόντα και τώρα, δηλαδή να υπάρχει μια δεκαετία. Κάποτε λέγανε ότι π.χ. το λέιζερ έκανε καρκίνο.
1: Ναι.
0: Το λέιζερ που κάνει αποτρίχωση.
2: Ναι.
0: Και θυμάμαι όταν ξεκίνησα να κάνω ότι μην αγοράσετε λέιζερ, μην κάνετε γιατί κάνει καρκίνο του δέρματος. Στα 10 χρόνια λίγο φαίνονται λίγο αυτές οι καταστάσεις πώς γίνεται, ότι στα δεκαετία. Μετά τη δεκαετία εξελίχθηκαν τα πράγματα, βρήκε λέιζερ για τα μάτια, βρήκε λέιζερ για να κάνει άλλα πράγματα.
1: Τα πάντα.
0: Δεν είναι το λέιζερ της αποτρίχωσης ότι θα φέρει καρκίνο. Είναι άλλα πράγματα, άλλες συγκυρίες. Οπότε θα πρέπει αυτά τα κορίτσια που είναι στα 20 και χρησιμοποιούν τόσα πολλά προϊόντα να τις δώσει 10 χρόνια. θα ήθελα να ζω σε 10 χρόνια τι θα χρησιμοποιούν.
2: Ναι.
0: Ή περισσότερα πράγματα και θα είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Πολλές φορές είναι και εμπορικοί λόγοι, να το πούμε και αυτό. Έτσι.
0: Εντάξει, είναι πάντα είναι εμπορικοί.
1: Δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι.
0: Εμπορικοί δηλαδή... λόγοι είναι πάντα σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, δηλαδή είναι... λιγάκι έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: Ναι, ως πολύ.
1: Έως πολύ.
0: Έως πολύ. Έως απλά πολύ. Εγώ αυτό που πρέπει να το συστήνω
1: και
0: σε όλους.
1: Ειδικά στις πλατφόρμες, γιατί δεν υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος yet ακόμα. Σε λίγο που θα δυσκολεύσει.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ. Το θέμα είναι
1: υπάρξει,
0: ότι πρέπει εμείς να φιλτράρουμε λίγο την κατάσταση.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Εμείς.
0: Πρέπει να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους στον τομέα της υγείας για να μπορούμε να έχουμε μια άποψη και να το τσεκάρουμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Να μην παίρνει τον ChatGPT να ρωτήσουμε και καλά τι πρέπει να μας κάνει για να δούμε, γιατί αυτό το ChatGPT κάνει και λάθη.
2: Σοβαρά λάθη.
0: Σοβαρά λάθη. Οπότε...
1: Καταρχάς, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι είναι ένας υπολογιστής που έχει δεχθεί πληροφορίες και απλά τις αναπαράγει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι.
0: Πληροφορία από άνθρωπο έχει.
1: Εντάξει, δηλαδή
0: δεν είναι πληροφορία από ανθρώπους έχει.
1: Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, ναι, νομίζω ότι δεν απευθύνεται σε σωστά ενημερωμένους ανθρώπους. Όποιος αναζητά τη λύση μέσω εκεί.
0: Την αναζητούν πάρα πολύ, έρχονται πάρα πολύ και μου λένε, διάβασα το ChatGPT, ότι αυτή η θεραπεία ή αυτό το προϊόν είναι καλύτερο από το άλλο προϊόν.
2: Συγχαρητήρια.
1: Λέω... Αυτό. Συγχαρητήρια.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι εγώ το προϊόν που πουλάω.
2: Συγχαρητήρια. Τι να τη πει τώρα. Δηλαδή πάει και τη λέει ότι ναι, μεν θέλω τη βοήθειά σου, αλλά άκου να σου πω. Στο ChatGPT άκουσα, ή μου είπε τέλος πάντων, μου έγραψε ότι ξέρεις 1, 2, 3, 4 τα βήματα.
1: Τι ζητά μια γυναίκα που βρίσκεται στα 30 και τι μια που βρίσκεται κοντά στα 50.
0: Τι ζητάει μια γυναίκα που βρίσκεται στα 30.
1: Η γυναίκα
0: που βρίσκεται στα 30 θέλει να φαίνεται 25.
1: Ναι.
2: Και τον 50.
0: Και τον 50 θέλει να φαίνεται
1: 25. Πόσο?
0: 25.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
0: Okay. Έχουμε και παρανομαστεί.
1: Εντάξει.
0: Okay. Ο αριθμητής αλλάζει.
1: Okay, εντάξει.
0: Απλά αυτό μπορεί να φανεί μια γυναίκα όμως 10 χρόνια νεότερη. Όπως είπαμε σε πάρα πολλά συνέδεια, ότι θέλει χρόνο.
1: Βέβαια, δεν
0: για να φτάσει
1: να γίνει.
0: Θέλει δηλαδή να ακολουθήσει ένα ωραίο πρωτόκολλο. Και
1: αυστηρό πρωτόκολλο θα πω εγώ.
0: Όχι πολύ αυστηρό, αλλά ένα
1: αυστηρό
0: πρωτόκολλο.
1: Με την έννοια ότι δεν μπορείς να αφήσεις τον
2: εγώ
1: εαυτό.
2: Θέλω να πω να υπάρχει συνέπεια.
0: Συνέπεια.
1: Αυτό, με αυτό λέω.
2: Κάποτε... Όχι αυστηρό πρωτόκολλο, ίσως μου ακούγεται λίγο.
1: Όχι,
2: λίγο
1: το αυστηρό, ξέρεις ποιο εννοώ.
2: Το καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.
1: Δεν μπορείς να περιμένεις να είναι φωτεινό και πάντα καθαρό το πρόσωπό σου, αν δεν κάνεις τον απαραίτητο βαθύ καθαρισμό.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να έχεις πρόσωπο απαιτήσεις, το πρόσωπο απαιτήσεις, εάν δεν ξεβάφεσαι το βράδυ.
1: Ακριβώς. Άστο αυτό
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν βάζεις τη μάσκαρα, δεν ξεβάφεσαι καθόλου.
1: Ακριβώς. Δεν βάζεις.
0: Δεν βάζεις τίποτα.
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Επίσης.
1: Α, κυρία Μαλούση, ποτέ.
2: Παιδιά, συγγνώμη. Θέλω να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή, διότι με έδωσε η κυρία Γουρνά. Μην χάσει. Λοιπόν, ότι καμιά φορά, δηλαδή το χρόνο. Κάνει 4-5 φορές.
1: Παιδιά, ποτέ.
0: Καμία.
1: Όσο χάλια και να είμαι, ποτέ.
2: Σας λέω το θέμα μου.
0: Θα σου φέρω ένα σφουγγαράκι πολύ ωραίο.
2: Να το.
0: Του βάζεις μόνο νερό. Του βάζεις μόνο νερό.
1: Εγώ ποτέ πάντως. Ποτέ. Δεν μπορώ.
0: Σφουγγαράκι τη Little Secret της εταιρείας που έχουμε τα προϊόντα, το οποίο το βρέχεις μόνο. Έχει μικροϊνές. Ξεβάφει τα πάντα. Από μάσκαρα, από κραγιόν, lock stay, τα πάντα.
1: Όπως θα είσαι λοιπόν να
0: σκέφτεσαι. Ακόμα και κουρασμένα είσαι, το περνάς. Θα το φέρω, ξέχασα ότι δεν κάνεις αυτό το skin care.
2: Είπα 4-5 φορές το χρόνο. Το όχι το μήνα, το χρόνο.
1: Μπου!
2: Σκυμούρισες. Λοιπόν, Βαλίνα, μια σοβαρή ερώτηση. Βλέπεις γυναίκες που έρχονται επειδή πραγματικά θέλουν κάτι για τον εαυτό τους και άλλες που έρχονται επειδή κάποιος τις έκανε να αισθανθούν ότι δεν είναι αρκετές?
0: Νομίζω ότι κάποιες που έρχονται γιατί τους αρέσει το έχουν κάνει πολύ μικρή, οπότε συνεχίζουν. Αυτές που έρχονται ξαφνικά θυμούνται είναι ότι ίσως κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον τους έχει πει κάτι ότι δεν ήσουν έτσι, έχεις πάρει 2 κιλάκια. Ναι βρε φίλε, έκανα παιδιά, γέννησα, πώς γίνεται να είμαι μετά φέτες? Τι είμαι δηλαδή?
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο όπως
0: ναι,
1: και όμως,
0: ναι, αυτό είναι καθαρά ψυχολογικό. Οπότε ναι, πάρα πολλές γυναίκες και άντρες έρχονται ψυχολογικά.
2: Και άντρες, ναι,
0: κάνουν.
2: Εντάξει.
0: Αλλά πιστεύω τις γυναίκες όταν ξαφνικά τους βλέπεις μετά από κάποια ηλικία στα 40-45 και δεν έχουν κάνει τίποτα νωρίτερα, είναι και αυτές που θέλουν και άμεσα αποτελέσματα. Κάτι που δεν είναι.
2: Δεν είναι εφικτό.
0: Ούτε εφικτό, ούτε εύλογο, ούτε τίποτα.
1: Γρήγορο Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Θέλω να ηρεμήσεις λίγο.
1: Θέλω να σε δω να το κάνεις.
2: Θέλω να,
1: θέλω να το κάνεις.
2: Ποιο?
1: Το γρήγορα Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Το γρήγορα Ιωάννα στο τετράγωνο. Μισό λεπτό να κάνω μια τελευταία ερώτηση που θέλω. Μια τελευταία ερώτηση λέω.
1: Εντάξει. Ο χρόνος περνάει.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να κάνει κάποιος στο skincare? Εκτός από το θέμα του να μην ξεβάφετε το βράδυ.
1: Όχι, αυτό πες. Αυτό, Μαλίνα μου, πες της το. Αυτό είναι.
0: Είναι ένα έγκλημα το να μην ξεβάφασαι και να μην κάνεις το skincare σου. Και έγκλημα είναι να χρησιμοποιείς πάρα μα πάρα πολλά προϊόντα, γιατί τα βρήκες στο ίντερνετ, σου έδωσε κάποιος και σου σύστησε έτσι, να βάζεις πολλά πολλά πολλά, πολλές τρώσεις δηλαδή από προϊόντα, ναι. Είτε είναι το πρωί είτε είναι το βράδυ,
1: mm-hmm.
0: Και στην ουσία να μπουκώνεις τον επιδερμίδα, μπουκώνεις. Και να μην μπορεί να δώσει τα ανάλογα
1: αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, γρήγορα Ιωάννα στο τετράγωνο που είπε η κυρία Γουρνά, απαντάς χωρίς σκέψη. Ένα ή δύο, εντάξει? Σκιν και ρι μακιγιάζ?
0: Μακιγιάζ.
2: Ντοινγκ. Λοιπόν, φυσικό ή γκλαμ?
0: Γκλαμ.
2: Μασάζ ή facial?
0: Μασάζ.
2: Όλα τα αντίθετα έχει πει. Πρωινή ή βραδινή περιποίηση?
0: Βραδινή.
2: Κι εγώ θα είναι αυτό. Κρέμα ή σέρουμ?
0: Και τα δύο.
2: Καθρέφτης ή selfie κάμερα?
0: Καθρέφτης.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο ήρθε στην είσοδο και μας έλεγε: μα γιατί δεν έχετε έναν καθρέφτη εδώ μέσα στο στούντιο? Λοιπόν, καλή επιδερμίδα ή τέλειο μαλλί?
0: Καλή επιδερμίδα.
2: Περιποίηση στο σπίτι ή επαγγελματική φροντίδα?
0: Και τα δύο.
2: Μπράβο, ρε Μαλίνα. Να φαίνεσαι 10 χρόνια νεότερη ή να φαίνεσαι ακριβώς όσο είσαι και να είσαι υπέροχη?
0: Ακριβώς όπως είσαι και να είσαι υπέροχη.
2: Έτσι, μπράβο. Εγώ νομίζω ότι έχω τελειώσει. Θες κάτι άλλο από μένα, κυρία Γουρνά?
0: Είπα τα αντίθετα. Άλλα περίμενε, άλλα.
1: Όχι, όχι, περίμενα αυτά ακριβώς που είπες.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Εάν έπρεπε να αλλάξεις, λέει, μία μόνο αντίληψη που έχουμε οι γυναίκες για την ομορφιά,
2: ναι,
1: ποια θα ήταν?
0: Αν έπρεπε, ξαναπες το, γιατί δεν σε ακούω.
1: Αν έπρεπε να αλλάξεις μία μόνο αντίληψη που έχουμε οι γυναίκες για την ομορφιά, ποια θα ήταν?
0: Να είναι ο εαυτός τους. Να είναι αυτός, να αισθάνονται καλά, να φροντίζουν την ψυχή τους.
1: Ετοιμαστείτε για μια φωτογραφία με 10 φίλτρα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Αστειεύομαι, βέβαια.
0: Να αγαπάνε τον εαυτό τους, να αυτό. Πώς θα το πω. Να μην αφήνουν κανένα να του λέει το τι είναι και τι δεν είναι. Να έχουν μια αυτογνωσία ότι είναι οι καλύτερες, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και γενικά να προσέχουν πιο πολύ τον εαυτό τους. Τον εσωτερικό της κόσμο και τον εξωτερικό της κόσμο.
2: Τέλεια.
1: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Σε κάθε ηλικία.
0: Σε
2: γιατί
0: κάθε ηλικία.
2: Ηλικία έχει και τη δική της ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί ακόμα και τα κοριτσάκια ξεκινάνε και παθαίνουν λίγο μπούλινγκ από τα μικρά που είναι έτσι, mm-hmm, ως ή άλλως.
2: Έτσι.
0: Οπότε θα πρέπει.
1: Είσαι υπέρ στο να ξεκινούν τόσο νωρίς το μακιγιάζ?
0: Όχι.
1: Όπως. Και...
0: Ούτε για το. Επειδή έχω δύο κορίτσια, το ξέρεις.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Και η μεγάλη έχει ένα άλλο skincare που κάνει. Οι μικροί λόγω της ηλικίας έχουν αυτά τα νύχια, το να φτιάξουν,
1: ναι,
0: ελεφαρίδες,
1: ναι, ναι,
0: ιστορίες. Για μένα είναι απαγορευτικό.
2: Μάλιστα.
0: Απαγορευτικό για τις ηλικίες. Γιατί πρέπει κάθε ηλικία να είναι παιδική σαν ηλικία. Όπως έχω πει, μέχρι 18 θα είναι μία φορά. Από 18 έως 108 θα είναι για πάντα.
1: Mm-hmm. Συμφωνώ μαζί
0: πολύ,
1: σου.
0: Πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν στο 15.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Ευχαριστούμε τη φίλη ακροάτρια που έστειλε μήνυμα και είπε ότι είναι η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η σύζυγος του Μάικλ Ντάγκλες και που έπαιζε με τον Μπαντέ. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι στο πρώτο μέρος της εκπομπής,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Απλά
1: η κυρία Μαλιούσα λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση.
2: Γι' αυτό με αγαπάτε.
0: Ναι,
1: άσχετο, είναι από το πρώτο μέρος.
2: Είναι από το πρώτο μέρος.
1: Αποφάσισε να πιάσει το smartphone στο χέρι της. Λοιπόν, Βαλίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα σε ακούω, κάτι έκανε τώρα.
1: Ναι, τώρα ήρθα πιο εδώ. Ήρθα πιο δεξιά. Ό,τι πάει πιο δεξιά δουλεύει πιο καλά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
2: Βαλίνα, μου να ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί θα μας πει τα καινούργια.
1: Θα μας πει τα χειμερινά μετά. φθινόπωρο, πώς.
0: Δηλαδή τον Οκτώβριο θέλω να με ξαναδείτε.
1: Κοίταξε, θα μας επιτρέψει. Είναι η τελευταία εβδομάδα που δουλεύουμε και λέμε να αρχίσουμε πάλι το φθινόπωρο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να ξεκουραστούμε λιγάκι κι εμείς.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Ο Σεπτέμβριος.
2: Μαζί με τα σχολεία.
0: Σε λίγο δηλαδή.
2: 15 μέρες, ναι.
1: Μην φανταστείς. Μην φανταστείς, θα λείψουμε μόνο 15.
0: Αλλά νομίζω ότι αν έρθω τότε δεν είναι ακόμα χειμώνας. Ακόμα καλοκαίρι.
1: Όχι, απλά θέλουμε να μας πεις τι θα πρέπει να προγραμματίσουν οι φίλες για το χειμώνα, για την,
0: για το καλοκαίρι.
1: Για να αποκαταστήσουν οτιδήποτε έχει συμβεί το καλοκαίρι.
0: Α, εντάξει, τα πάντα όλα.
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Θα απαντάς πάλι όλα. Γρήγορα.
2: Ακού. Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετούμε. Ραντεβού την Τετάρτη. Ευχαριστούμε τη Βαλίνα.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα τα πούμε 7 η ώρα.
2: 7.
1: Τη Τετάρτη.
2: Και 2 θα είναι, αλλά 7
1: ας πούμε. Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του Βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
12: Κρεοπωλείο Βολκάνος Φάρμ. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
11: Κρεοπωλείο Βολκάνος Φάρμ. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8, με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Με δικό σου οριστικά και

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Έτσι radio να βάλει.
7: Espírito Santo, Rio de Janeiro,

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους.

μαζεύουμε τις δυνάμεις μας, τις μουσικές μας αγάπες και να είμαστε και πάλι στον αέρα. Αλλά να είμαστε όλοι, εύχομαι κι εσείς. Διαφορετική Δευτέρα από τις άλλες αυτή εδώ, γιατί ενώ παρακολουθούμε τις παλιές, τις καινούργιες συγγνώμη κυκλοφορίες, ορίστε, να και κάποιες ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν.

κοινό ανάμεσα στα δύο κομμάτια με τα οποία ξεκινήσαμε είναι η χρονιά. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, τότε γίνονται αυτά τα θαύματα. Judas Priest για την έναρξη Focus. Αυτό που ακούμε τώρα.

κυκλοφορεί αυτό το The Best of Focus. Hocus Pocus και το The Red Sky at Night που μόλις ακούσαμε να είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα σε αυτό το Best, που επίσης υπάρχει και σε άλλη συλλογή πίσω στο 1975, όταν είχε κυκλοφορήσει ακόμα μια συλλογή από τους Ολλανδούς Focus. Ενώ το Πρελούδιο και το Tyrant είναι από το δεύτερο δίσκο των Judas Priest, με τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, η οποία εκπομπή σας περιμένει και σας υποδέχεται μέσω Viber στο 698-98-60-147, στο email του σταθμού studio@ngradio.gr, στο live chat που έχουμε, στο live που κάνουμε στο TikTok, στο κανάλι του NG Radio. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους και πάμε τώρα με τον τελευταίο δίσκο, τον Deep Purple. Ο οποίος λέγεται Splat και έχει και ένα θαυμαστικό, ο οποίος είναι ο 24ος τους δίσκος.

Το Splat λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ των Deep Purple που ήδη το περιγράφουν ως το πιο βαρύ άλμπουμ τους εδώ και πολλά χρόνια, και μέσα έχει hard rock στοιχεία, έχει progressive, έχει metal, έχει και blues στοιχεία. Τα έχει όλα, είναι ένα πολύ δυναμικό καινούριο άλμπουμ το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και αρκετές μέρες από τότε που έχει κυκλοφορήσει και το ακούμε. Και το κομμάτι The Beating of Wings είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πολύ μελωδικά στιγμιότυπα αυτής της δουλειάς. Λοιπόν, έχω ακόμα μία κυκλοφορία η οποία είναι καινούρια, από την άποψη όμως ότι είναι συλλογή, και έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές στο Psychedelic Selection που είναι Hogwind, με είτε demo ηχογραφήσεις, είτε live ηχογραφήσεις, είτε μιξαρισμένες κλασικές ηχογραφήσεις. Και λέω αυτή τη φορά να πάμε σε ένα πάρα πολύ κλασικό κομμάτι των Hogwind, που είναι αυτό το Harry on Sundown. Λοιπόν, από την πολύ ωραία αυτή συλλογή με τα 15 κομμάτια τους που έχουμε τιμήσει αρκετά εμείς εδώ στον αέρα της εκπομπής.

αυτή είναι καινούρια ηχογράφηση, καινούρια παίξηματα. Δεν το έχουμε ακούσει έτσι το Harry on Sundown. Είναι φωτιά.

Πω, πολύ απολαυστική αυτή, πολύ γεμάτη αυτή η εκτέλεση στο κομμάτι, το οποίο στην κανονική του, στην πρώτη του εκτέλεση, νομίζω το 71, αν θυμάμαι καλά, είναι έτσι πολύ πιο ανάλαφρο και ακουστικά όργανα μέσα, ένα πολύ χαρούμενο τελείως σίξτης κομμάτι στον ήχο του, και εδώ το απογειώνουν κανονικά, δηλαδή το κομμάτι παίρνει φοβερή απογείωση και φαντάζομαι ότι στα live τους κάπως έτσι το παίζουν, από ότι όπως ήταν αρχικά δισκογραφημένο. Λοιπόν, Psychedelic Selection, ξαναλέω, δίσκος ο καινούριος, με τις συλλογές, με τις με τα επαναπαιξίματα των κομματιών των κλασικών, ή με live εκτελέσεις ή με demo ηχογραφήσεις που μάλιστα ποτέ δεν έχουν ξαναβγεί. Αυτό κι αν έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θερμούς χαιρετισμούς και ζεστούς χαιρετισμούς στους φίλους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που είστε συντονισμένοι. Παναγιώτη, καλησπέρα από τη Λιβαδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για την που μου γράφεις εδώ, για την εμπειρία σου στα live που πήγες το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή βασικά, με τους Halloween στο Release Athens, που ήταν φανταστική πραγματικά, καταπληκτική, και θα τα πω όταν θα βάλω για ένα κομματάκι Halloween σήμερα. Καλησπέρα Σωτήρη, Χρυσόστομη, Κωνσταντίνε, Ευγένιε, Γιώργος, Νικόλα μου, Διονυσία, Κρίς, Μπιλ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Dutch. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Νίκο, τη Γεωργία μας και όλο τον καλό τον κόσμο και το Σοφοκλή. Πάμε σε μια περίπτωση συγκροτήματος με έναν και μοναδικό δίσκο πίσω στο 1971. Ήτανε η Spring, άνοιξε δηλαδή. Ήτανε η Spring, οι οποίοι ήτανε Βρετανοί, οι οποίοι έχουν το εξής ωραίο. Το άλμπουμ αυτό χαρακτηρίζεται από την συχνή χρήση μέλωτρων, έτσι. Τρία από τα μέλη της μπάντας αναγράφονται στα credits ότι παίζουν μέλωτρων. Επίσης, όλοι αναφέρονται ως οι συντελεστές όλων των κομματιών, οι συνθέτες βασικά όλων των κομματιών. Ένας και μοναδικός δίσκος με τίτλο το όνομά τους, και μετά κάποια στιγμή ξανακυκλοφόρησε και ένα υλικό που είχε ηχογραφηθεί αλλά ποτέ δεν είχε κυκλοφορήσει, γιατί σκοπεύαν να βγάλουν και δεύτερο δίσκο, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Shipwrecked Soldier.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Καταλήγει κανείς ότι ο δίσκος είναι concept, αν και δεν είναι εμφανές ούτε καταγράφεται κάπου έτσι επίσημα. Και μάλιστα στο εξώφυλλο του δίσκου Spring, τον Spring, είναι ο ξαπλωμένος, μάλλον πυροβολημένος στρατιώτης μετά, με την κόκκινη άσπρη του στολή και το καπέλο το μαύρο. Λοιπόν, πίσω στο 1971... και το πολύ ωραίο marching που έχει το κομμάτι Shipwrecked Soldier, και το ένα κομμάτι βασικά διαδέχεται το άλλο. Αυτά. Δεν θέλω να φύγω έτσι από τα παλιά. Έχω ακόμα μία αρκετά πίσω στο χρόνο πρόταση από το 1970 για την ακρίβεια. Ακού εδώ ριφ, φίλε Μπιλ. Πέντε νότες, αλλά τι νότες. Λοιπόν, οι Doors είναι αυτοί. Land Ho!

Δέδρας, ο οποίος πλέει στις θάλασσες και είναι φαλαινοθύρας και έχει 3 πλοία και 16 άνδρες και πηγαίνει σε άγνωστα λιμάνια.

αλλά if I get back home and I feel all right, you know baby I'm gonna love you right. Σκέφτεται ενώ είναι στο πλοίο και καθώς βλέπει από μακριά την ξηρά, φωνάζει Hey Land Ho! Απίθανη Doors, φοβερό ριφ, φοβερό κομμάτι σε έναν δίσκο ο οποίος προκύπτει μετά από έντονες καταστάσεις που έχει ζήσει το συγκρότημα, καθώς, να το βάλουμε έτσι και χρονολογικά, είναι εκείνη η περίοδος που ο Jim Morrison έρχεται πάρα πολύ συχνά μεθυσμένος στο στούντιο ή στις συναυλίες είναι μεθυσμένος και δημιουργεί έτσι εντάσεις επί σκηνής. Είναι η περίοδος εκείνη που έχει κατηγορηθεί για άσεμνη συμπεριφορά επί σκηνής και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαν να ακυρώσουν πάρα πολλές συναυλίες εκείνη την περίοδο και μπαίνουν στο στούντιο να ηχογραφήσουν τον δίσκο Morrison Hotel. Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Τα έχουμε ξαναπεί ότι ήταν έξω από ένα ξενοδοχείο που πράγματι λεγόταν Morrison και που δεν τους αφήνανε να κάνουν φωτογράφηση επίσημα έξω από το ξενοδοχείο και τρέξανε γρήγορα, στηθήκανε μάλλον έτσι σαν να είναι υποτίθεται άνετοι, βγήκε η φωτογραφία και φύγανε τρέχοντας. Φοβερά πράγματα και αυτός είναι εξώφυλλο δίσκου τώρα το οποίο το έχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων στο σπίτι τους. Αυτά με τις ωραίες ιστορίες και με τις ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα που μας χαρίσανε όλοι αυτοί τεράστιοι μουσικοί.

ωραία πράγματα εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχει αυτή την gothic αισθητική, αυτή την, ναι, την, και στο στίχο και στον ήχο. Εδώ είναι και πιο έτσι ποπανάλαφρο, αλλά έχει αυτό το gothic στοιχείο από πίσω. Ο μυστηριώδης και πάρα πολύ δημιουργικός και ιδιαίτερος Paul Roland. Λοιπόν, καλώ στο φίλο μου τον Bill. Καλησπέρα Sly από τη Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα που λες. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λορέντζο επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Κιμ διακορευτή. Καλώς τον Βον Ντάτς. Και όλα τα καλά παιδιά από το live του TikTok. Καλησπέρα Γεωργία μου, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Και η συνέχεια στους Red Sand. Red Sand από... από τη Βρετανία είναι αυτή νομίζω, όχι νομίζω, από τη Βρετανία, τους οποίους έχουμε ξαναπαρακολουθήσει και ξαναακούσει. The Sound of Silence, δίσκος του 2026. Με, όπως έλεγα, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκάθαρες και δηλωμένες τις αγάπες τους ως προς τον Andrew Latimer και τον David Gilmour και τον Steven Rothery και τον Albert Collins, όλες αυτές οι κιθαριστικές επιρροές πάνω στους Red Sand. Ο δίσκος λοιπόν, The Sound of Silence, που κυκλοφορεί το 2026, έχει να μας δώσει πολύ ωραία κομμάτια. Ένα από αυτά είναι το Puzzle.

η Καναδή είναι η Red Sand. Να το διορθώσω. Και ακούστε εδώ ένα αριστούργημα ηλεκτρονικής μουσικής που μόλις ήρθε.

κιθαρίστας κατά βάθος αλλά και πολυοργανίστας. Ακούμε τον Γάλλο Χάρι Μπερτορά. Το κομμάτι λέγεται Darker Than Words και είναι καινούργια κυκλοφορία και γι' αυτό έπεσα και πάνω του. Πάρα πολύ ωραία η μουσική του, πάρα πολύ ωραία η παραγωγή του. Όλα είναι one man show, έτσι. Είναι δική του η παραγωγή, ηχογραφήσεις, τα παίξηματα. Και είναι άλλες δύο δουλειές που έχει βγάλει ολοκληρωμένες. Εδώ αυτό ήταν single του 2026. Δουλειές λοιπόν που έχουν κυκλοφορήσει από τον συγκεκριμένο είναι το άλμπουμ του 2009 με τίτλο Scenes και του 2012 με τίτλο Two Faces. Αλλά στο ενδιάμεσο έχει κυκλοφορήσει EPs, έχει κυκλοφορήσει single. Πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ λεπτά έτσι χρώματα, ταξιδιάρικη η μουσική του, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να τον ακούσουμε και να τον μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, και καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, για να έρθω στην περίπτωση του Ουκρανού μουσικού με την όνομα Project Carfagen, που τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ από την εκπομπή. Λοιπόν, πάω στον δίσκο του Dragon Island Instrumental Symphonic Arc Rock Suite. Μια σουίτα λοιπόν συμφωνικού art rock με τίτλο Dragon Island. Τώρα εμείς θα πάμε και θα ακούσουμε το φινάλε του δίσκου. Α, τώρα θα τα ακούσουμε. Ας τα ακούσουμε τώρα.

Λοιπόν, το να μπει στη διαδικασία να ακούσεις έναν δίσκο ή να πάρεις έναν δίσκο μπορεί να λειτουργήσει και ακούγοντας το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γιατί αυτός ο επίλογος με το Dragon Island Finale σου περιέγραψε, σου είπε όλη την ιστορία που έχουν αφηγηθεί στον υπόλοιπο δίσκο. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα φανταστικό κλείσιμο δουλειάς που είναι διάρκειας 49 λεπτών και 35 δεύτερων και είναι στην κυριολεξία ένας σαφέστατος επίλογος με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν ακουστεί μέσα στο δίσκο. Πάρα πολύ πετυχημένο το κλείσιμο για κλείσιμο δίσκου, δηλαδή αμέσως σε βάζει στην ατμόσφαιρα και σου κινεί και το ενδιαφέρον να ακούσεις. Βέβαια, εμείς έχουμε ακούσει όντως από αυτή τη δουλειά και άλλα πράγματα, αλλά το φινάλι νομίζω ήταν όλα τα λεφτά και μια πολύ καλή αφορμή για να μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε ξανά από αυτό το δίσκο. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το τελευταίο τραγούδι έρχεται από τον τελευταίο δίσκο των Βρετανών, The Hanging Stars, που έχω και πάρα πολύ καιρό να τους παρουσιάσω εδώ στην εκπομπή. Ο δίσκος τους λέγεται Just a Day. Νομίζω τους παρακολουθώ από την πρώτη τους δουλειά. Όχι, εντάξει, από την τρίτη τους δουλειά, από το 2020 μέχρι τώρα. Έναν προς έναν τους δίσκους που κυκλοφορούσαν οι Βρετανοί αυτοί, που έχουν πολλά στοιχεία Αμερικάνα μέσα. Δηλαδή, προς μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποίησα ότι είναι Βρετανοί και όχι Αμερικανοί. Ωραίοι είναι, έχουν αυτό το vintage ήχο, το νοσταλγικό, των 60s, 70s. Το κομμάτι λέγεται Run, Run, Run. Και με αυτό κλείνουμε, όχι τρέχοντας, ήσυχα, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Σε τι κόσμο μπήκαμε τώρα? Τι μαγικός κόσμος είναι αυτός της μουσικής, των παιχνιδιών, των video games ή των RPG games, σαν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο μάγος είναι ο Matt Wellman, ο οποίος είναι Αμερικανός, και εδώ είναι το original soundtrack ουσιαστικά για το Diablo, το RPG game, role play game, όπως το είχε συνθέσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή που λέγεται The Music of Diablo 1996-2011, και εκεί μέσα υπάρχει μια απίστευτη συλλογή από αυτήν τη σειρά παιχνιδιών, από τη μουσική αυτής της σειράς. Diablo, ναι, το Diablo, αγαπητέ τάκη, ακριβώς. Matt Wellman λοιπόν, και το κομμάτι ήταν το Tristram, έτσι λέγεται, και φανταστικό παίξιμο. Ο ίδιος είναι κιθαρίστας, είναι τεχνικός ήχου, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το sound, με τα sound effect και με τον ντύσιμο, δηλαδή τον εφέ σε παιχνίδια και τα λοιπά, και αυτή ήταν και η δική του σύνθεση, μία από τις δικές του δηλαδή συνθέσεις. Έτσι ατμοσφαιρικά και όμορφα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος? Έχω μαζέψει πολλά και διάφορα και νομίζω θα τα ευχαριστηθούμε όλα. Και μερικά δικά σας και όλες που έχετε προτείνει. Συνεχίζετε να στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Να στέλνετε με email στο studio@papakiangiradio.gr. Καλησπερίζω τους φίλους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Αιγαίο Live 95,8 στη Σύρο, Samos Radio Cafe 102,4, Ενπλό 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Καστελόριζο 104,3, Σύριος 95,8 στον νομό Βιωτίας, Vox 103,3 στον νομό Ηλίας, και κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα. Η επόμενη παρέα είναι η Assemble Head in Sunburst Sound, από τη δουλειά τους του 2009 με τίτλο When Sweet Sleep Returned. Πάμε σε ακόμα μια έτσι ψυχεδελική και μελωδική κατάσταση.

Τα παιδιά είναι από την Καλιφόρνια, νομίζω ακούγεται από τα πρώτα 5 δεύτερα αυτός ο ήχος. Τι ωραίος ο ρόλος του βιολιού μέσα στο κομμάτι, τι ωραία τα βάθια, όλο αυτό το χαρακτηριστικό άκουσμα από ένα συγκρότημα που αγαπήθηκε πολύ. Ξεκίνησε το 2005, έβγαλε 4 άλμπουμ, το 2012 έβγαλε το τελευταίο του δίσκο. Αγαπήθηκε πολύ στους λάτρεις αυτού του ήχου. Λοιπόν, πολλές αναφορές στο παρελθόν σίγουρα, και το By the Rippling Green, έτσι λέγεται το κομμάτι, από αυτό τον πρώτο τελευταίο τους δίσκο, When Sweet Sleep Returned. Αυτά από την Καλιφόρνια, αυτά από τη δουλειά αυτή, τον Assemble Head in Sunburst Sound. Για να έρθω τώρα σε έναν Βρετανό μουσικό. Εκτός του ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος, πολύ καλός μουσικός, πολύ ωραίος κιμπορτίστας, συνθέτης, τυχαίνει να είναι ο γιος, ο πρώτος γιος του θρυλικού Rick Wakeman, του κιμπορτίστα δηλαδή των Yes, του ανθρώπου αυτού που έχει παίξει πάρα πολύ γνωστούς και σημαντικούς δίσκους της rock and roll σκηνής, ένας απίθανος παίχτης με πολύ ωραίες ιδέες, με πολύ ωραίο ήχο στα σύνθια του, φαντασία, ωραία groove, ωραίες δηλαδή για τους λάτρες τους Yes καταλαβαίνετε ακριβώς περί τίνους πρόκειται, Rick Wakeman. Το θέμα είναι ότι εδώ πραγματικά ταιριάζει το μήλο κατά από τη μηλιά θα πέσει, καθώς ο πρώτος του γιος ακολουθεί ακριβώς τα χνάρια του πατέρα και μάλιστα την περίοδο 2009-11 ήταν ο αντικαταστάτης του στους Yes. Δηλαδή έρχεται ο Oliver Wakeman να αντικαταστήσει τον πατέρα του για αυτά τα 2 χρόνια στο συγκρότημα που έκτισε ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά, χαρακτήρισε να το πω καλύτερα, ο Rick Wakeman με το παίξιμό του. The Oliver Wakeman Band λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να τον ακούσουμε στον δίσκο Coming to Town που είναι live αυτό το άλμπουμ και κυκλοφόρησε το 9. Πάμε να ακούσουμε το Mother's Ruin, The Oliver Wakeman Band, δικές τους συνθέσεις, πάμε.

0: Κωστάκη.
1: Και τεράστιο χειροκρότημα στον Paul Manzi, το τραγουδιστή των The Oliver Wakeman Band, που πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός frontman, πολύ πολύ σημαντική, σπουδαία. Δεν ξέρω πώς το συνειδητοποιούμε, πόσο συχνά συνειδητοποιούμε πόσο απελπιστικά σημαντικό ρόλο παίζει η φωνή του συγκροτήματος. Όχι οπωσδήποτε να έχει καλή φωνή, που υποτίθεται ότι πρέπει να έχει μια σωστή καλή φωνή, αλλά η ψυχή, είναι η φωνή, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά αντιπροσωπεύει το συγκρότημα, δίνοντας με τη φωνή του την αμεσότητα, την απεύθυνση σε όλο τον κόσμο. Κακά τα ψέματα, πανάξιος frontman, πάρα πολύ δυνατός και πολύ ωραία φωνή, και πολύ ωραίο το κομμάτι Mother's Ruin από τον Oliver Wakeman και το συγκρότημά του. Live όλα αυτά πίσω στο 2009. Το live είναι του 2008. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο ήχο και να πάω σε ένα ωραίο τραγούδι που αλλάζω εντελώς ήχο, αλλά θα ξαναλλάξω πάλι, από την Αμερική, Snakes Rock and Roll Band, City of Baltimore και Desert Blues. Για πάμε για τον φίλο μου τον Chris.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Όταν δύο κομμάτια είναι σαν να είναι αδερφάκια, δηλαδή πώς ήρθε και δε σε αυτό το Long Time Here των The Walkabouts με το Thinking of You των Snakes, το κάτι άλλο. The Walkabouts, Seattle, New West Motel ο δίσκος, μιλάμε για 1993 και για την φωνάρα της Κάρλα Τόργκεσον εδώ. Το καταπληκτικό, τι ωραίες ενορχιστρώσεις εντωμεταξύ, δηλαδή αυτό το μαντολινάκι με το πιάνο, με το Hammond και η κιθάρα του Chris Eggman, δηλαδή όλα ένα αριστούργημα, ένας φοβερός δίσκος από τα 90s και το Long Time Here. Ενώ οι Snakes, άλλη φοβερή και πολύ ωραία περίπτωση, από το 18 και το No More Songs About Wildflowers. Αυτός είναι ο δίσκος. Πολύ ωραίοι Snakes, τους κρατάμε για να ξανακούσουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, λέω να σας πάω στο συγκρότημα των Seven Horse, οι οποίοι είναι ένα blues. Πώς να τους πεις τώρα αυτούς, έχουν μέσα punk στοιχεία, νομίζω ότι τους έχουμε ξανακούσει εδώ. Συγκρότημα τέλος πάντων, και Αμερικανοί είναι, και τον δίσκο Let the Seven Horse Run 2011. Το κομμάτι είναι το Good Night Sweet Dream.

Λοιπόν, θηλυκός, πολύ χαρακτηριστικός, πολύ καυτός, R.L. Burnside. First Recordings είναι από αυτούς που τους χτίστες που λέω εγώ, από το 26, το 1926 μάλλον γεννήθηκε, οπότε παίρνει γραμμή από τους κλασικούς κιθαρίστες, μπλουζίστες του Mississippi, γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο R.L. Burnside, με τελείως με μοναδικό, unique, αυθεντικό παίξιμο στο κιθαριστικό. Έχει αναπτύξει το δικό του τρόπο και στυλ, και αυτά τα first recordings είναι και τα πιο πολύτιμα, τα πιο έτσι αγνά. Λοιπόν, αυτά με τα blues, ή όχι ακριβώς αυτά. Πάμε και ακόμα μία περίπτωση, σύγχρονη όμως, ψυχεδελομπλούζ εδώ, από τους Mount Hash, οι οποίοι είναι ψυχεδελικό, όπως είπα, συγκρότημα με φας κιθάρες και τα λοιπά. Εδώ θα σας πάω στο άλμπουμ τους, στο EP μάλλον, Mount Hash του 2020. Για πάμε και σε αυτούς.

ωραίες μουσικές ιδέες, ωραία ατμόσφαιρα η Mount Hash, και χωρίς δηλαδή πολλούς έτσι εντυπωσιασμούς και τα λοιπά, αλλά ουσιαστική, ωραίο το κομμάτι Fuenf, αν το προφέρω σωστά, από τους Mount Hash, οι οποίοι είναι Γερμανοί. Και από τους Γερμανούς πάω στους Φινλανδούς για πολλωστή φορά. Δίσκος Tale του 2026, On Schengen Ensemble, που το έχουμε εξαντλήσει το άλμπουμ, παιδιά, δηλαδή έχουμε αφήσει άντε άλλο ένα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα και ακόμα ένα, για να πούμε ότι το έχουμε ακούσει στον αέρα όλο το καινούριο του στο δίσκο, που είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το The First Casualty, The First Casualty, από τον ωραιότατο, ατμοσφαιρικότατο, ιδιαίτερο δίσκο των Φινλανδών.

πολύ εύστοχα σχόλιά σας. Ναι, έχει πολύ έτσι δώσει και ατμόσφαιρα ενιωμορικό, ναι, δύση και τα λοιπά. Ωραίοι οι On Schengen Ensemble και το The First Casualty. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και θα κλείσω με Halloween, έτσι για το καλό και για όσους πήγατε και τους είδατε, πήγαμε και τους είδαμε, μας το αφιερώνω για να θυμηθούμε έτσι πόσο ωραία περάσαμε την Παρασκευή στην Πλατεία Νερού. Καταπληκτική, παίξαν 2 ώρες και 20 λεπτά, γεμάτο πρόγραμμα από τους ιερόλικους και οι τύποι παίζουν power metal και δεν είναι μικρή ηλικία και είναι τόσο, η ενέργειά τους είναι τόσο στο peak να είναι καλά και παίξαν τόσο γεμάτο πρόγραμμα, δηλαδή κανείς δεν έφυγε ανικανοποίητος πραγματικά. Ήταν ένα καταπληκτικό πάρτι χαράς, τραγουδιού, δυναμικής, με πάρα πολύ ωραία μηνύματα και νοήματα όπως συνήθως κάνουν οι Halloween στα κομμάτια τους. Το τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε, ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν το Universe, που έρχεται από τον τελευταίο τους δίσκο του 2025 και πολύ καλά κάνανε κατά τη γνώμη μου και παίξανε από τον τελευταίο τους δίσκο. Το κομμάτι Universe, Gravity for Hearts, βαρύτητα για τις καρδιές. Σύμπαν, δημιουργός των άστρων, κάθε χτύπος καρδιάς σε ουράνια αγάπη, το φως μας λάμπει για πάντα. Σύμπαν, δημιουργός των άστρων. Φανταστική στίχη, πολύ ωραίο μήνυμα ελπίδας. Κάθε αχτίδα φωτός, λέει, μια νεογέννητη ζωή που έχει σημασία, that matters. Bringing promises, φέροντας υποσχέσεις με κάθε νέα αυγή στο νέο, στο μέλλον, παρελθόν, για πάντα. In the future, past, forever. Τίποτα δεν έχει, τίποτα δεν του λείπει μάλλον το κομμάτι Universe. Ωραία φωνητικά, λυρισμός, νόημα, δυναμισμός και δύναμη που χαρακτηρίζει τους Halloween. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο με το καλό στις 11 και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους, σας ευχαριστώ για το παρόν σας και σήμερα εδώ στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Το παρελθόν μου το βαρύ κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή της γειτονιάς μου

Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανένας. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου κόλαση.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

όνειρο. Με τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω, θολωμένο τζάμι όπως στο μυαλό μου. Και τηλέφωνο και ραδιό κλειστό, δίπλα μάτια στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, τι κοιτώ. Κάνε αυτή τη διαδρομή που σου αρέσει, πιο κοντά μου ίσως έτσι σε αισθάνομαι.

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία, ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ. Όσο πιο πολύ

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.